Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the Safety Harbor.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπυριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το.
1: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Χόρεψε στο ρυθμό μου.

χόρεψε στο ρυθμό μου. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Ridge. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Κάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλης. Αχέπα Φάγκονα. Σας περιμένουμε.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Τάπος Φόρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Φωτιά στο Ντέφι.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουράς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουμπενίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Αγγελών. Λένα Παπαδοπούλου, θέλω τρέλα. Και για αυτά τα μάτια, Άντζη Σέλα. Πασχάλης Τερζής, Νεκτάριος Φυράκης. Και πολλοί άλλοι στα Super Mix της Φωνής των Αγγελών.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 ετών. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Ανέβα πάνω λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει.
0: Να δεις τι παίζει πραγματικά.
1: Προσωπώντας
0: τη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Θαυμάζουμε τώρα γκολ στην αρχή της δικής μας που ακυρώθηκε σαν offside.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις

0: 82 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησε μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Gracias. I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Paltrowicz and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Άγγελο Σαγκράτο στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση. Αεροπλάνο.

Γιάννης Πάριος. Να'ρθεις ξανά. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Με τα καλύτερά μας τραγούδια. Και μέσω του διαδικτύου στο www.wpsshow.com.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Γρηγόρης Μυθικότσης τραγουδά ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στο Περιγιάλι το κρυφό.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνος Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες.

ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grillo. 619 North Pineras Avenue, Taco Springs. Marinella. Όταν λες αγαπώ.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Των Ελλήνων, η πραγματική φωνή του Έλληνα, η δική σας φωνή.
0: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχολείς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Και από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα λαϊκά τραγούδια.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
3: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.
4: Υπάρχουν και κάποια κόμματα στο κόμμα του Μελασσόν, το οποίο υποταβλίζεται στις... Αλλά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα με την Γαλλία, η οποία...

Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μείνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη.

side, yo. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Good side, yo.

Ήταν ο Γρηγόρης Δυτικότσης. Δεν σου προστάω τίποτα. Γρηγόρης Δυτικότσης, μουσική από το Σταύρο Ψαρχάκο.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων ιδιοκτησίας των αδερφών Αγγελάτου. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Δίκη Μοσχολιού, τα τρένα που φύγαν.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Films. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potrits. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λιάνδρος, μόνο εσύ.

κι η καρδιά. Ούτε μια φορά δεν την είχε γνωρίσει.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι. Βάλε πια πιο.
1: Βγάλε από την πόρτα.
0: Δίκη Μοσχολιού. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι.

Δίκη Μοσχολιού, τα Διλινά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Φωνή των Ελληνών. Με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Εκπέμπουμε 100% ελληνικά.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ονειρών.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Αλέξια, τρίφελα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα διαλεκτά τραγούδια. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Ζωή φέτος.
2: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

ταχυδρόμος πέθανε, Μάνος Χατζηδάκης τραγούδησε ζωή. Γρηγόρης Μπιθικότσης, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ο καημός.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Μπελκάτο, το τσιλουφί.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rock Beach. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των γενών. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Τραπαμπέι Αίρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Γρηγόρης Μηδικότσης, σταματώ κραδά σου λάβουν. Μουσική από το Βαμπακάλι.

Βίκυ Μοσχολιού. Συννεφιές. Λίτσα Διαμάντη. Συννεφιές.

στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κρίνς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και φόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωμα. Σας περιμένουμε. Γλυκερία, όπου Γιώργος και Μάλαμα.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Patrice. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, τραγούδι «Ζωή Φυτούση». Τα δάκρυα είναι καυτά.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Μανώλης Αγγελόπουλος, Φεγγάρι Χλωμό.

0: Όλοι πάνω τα παιδιά.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γρηγόρης Μπηδικότσης, μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Όλοι πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτς. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
0: Συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα αγάπη μου», Τζένι Βάνου.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

είναι ο Νίκος 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Από τα καλύτερα μας τραγούδια, μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rovis.
1: Φύσα βοριά, φύσα νοτιά. Από τον Θεόδωρο Ρουμπάνη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Ευάγγελος Περπινιάδης. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Ένα τραγούδι του Καλντάρα.

Βασίλης Τσιτσάνης, «Τα λιμάνια». Το τραγούδι ερμηνεύει η πόλη πάνω. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγούδια.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
1: Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κορίτσι. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μέσα στα μαύρα σου κυρά μου τα μαλλιά, Γρηγόρης Πιτικότσης.

Ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Βίκυ Μοσχολίου, σε βλέπα στα μάτια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Τριάντα

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ο Γρηγόρης Βιδικότσης. Θα κλείσω τα μάτια.

0: Κώστας Χατζής, το αστέρι του Βοριά.
1: Έχεις τον πίνακα και έχεις τον πίνακα.

Thanks for the job.

Αστέρι του βορειά.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Τρονινών που εκπέμπουμε από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα με το τραγούδι «Τα παλικάρια», Μαρινέλα.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Πληροφορίες κακές. Πέτρος Αναγνωστάκης. Το τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης Μπακάλης.

Πάνος Γαβαλάς, όνειρο δεμένο. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων από την Ιόλου στήκεζε στη Φλόριντα και μέσω του ίντερνετ τώρα στο www.wpso.com.

Και στη συνέχεια η Κέτι Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Μια...

This is WPSO 1500 in New Paltrizzi and WXYB 5020 in India Rockwings. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από την Ελένη Καρουσάκη, «Να πας».

Ήταν η Ελένη Καρουσάκη. Να πας, να πας όπου θέλεις να πας. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών, των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών που εκπέμπουμε ζωντανά από την ενδιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Όλες οι εκπομπές μας έρχονται μέσω μικροϋπολογιστών με computer CD quality και επίσης στο ίντερνετ. Τώρα μπορείτε να μας ακούσετε σούπερ στερεοφωνικά και είμαστε ο μοναδικός και πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπουμε με καθαρή φωνή και με σύστημα της Microsoft CD Quality MP3 ζωντανά και όχι ηχογραφημένα.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούλου. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Και συνεχίζουμε την επαφή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια. Έλα πάρε με. Από τον Κώστα Μοναχό.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: ελληνικών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν με πόνεσε κανείς. Μπάμπης Μπακάλης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Μου πες ένα σε θέλω μαζί μου. Να δεις ότι πλάσμα φωτιά στο κορμί.

Yeah.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα ακόμη τραγούδι από το Μίκη Θεοδωράκη. Είναι μεγάλος ο καημός.

0: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην ενδιόλουστη και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
1: Πόσα πράγματα χωράνε σε μια τσάντα, πόσα όνειρα και πόσες αναμνήσεις.
0: Πού θα πας? Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει ο Βαλάντης.

και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο, Ρίκο, Ρίκο, Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειών.

Μπέση Αργυράκη. Εσύ ό,τι πεις.

0: Μπες, Αργυράκη, ό,τι και να πεις.
1: Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus.
10: He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: επίσκεψή του στην Πιερία. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδο. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου.

Tasting of Greece, the Kriwore Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Κατερίνα Σταβέρνας and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονείρων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: στο κάτω στο έργα και με 9 τον μήνα, δεν ζει.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μη χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: παρελθόν του.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούνα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Και στη συνέχεια, Κατερίνα Στανίση.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μια φωτογραφία. Ερμηνεύουν Κώστας Μακεδόνας και Σοφία Βόσου. Ένα τραγούδι του Γιάννη Τζωανόπουλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Μακεδόνας. Μια νότα του Ζητσάνη.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μη χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια, Λάκης Αλεξάνδρου. Μα γιατί να σ' αγαπώ.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική

0: 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Kriwore Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μητσάκης, η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφένους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον.

Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pines. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.
1: Γονίδης, καλημέρα σας.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο, Κάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: ο μίσος και οργή σε σταυρώνουν, σε σταυρώνουν.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
3: Σταμάτης Κόκοτας. Να χαταχρόνες.

0: Ακούσατε μια παλιά επιτυχία από τον Σταμάτη Κόκκινο. Μάχα τα χρόνια.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Mission Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Mission Clearwater. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Bilirakis.
4: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
18: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. 300.

0: κρουαζιέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
2: Κώστας Κατζής, επιστρατεύω.

0: Μυθοπλασία. Ντοκιμαντέρ. Μικρού μήκου ταινίε.
1: This is WPSO 1500 in Upoclitsi and WXYB 5020 in India Rockwinds.
0: Είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
2: Πρώτο φως, πρώτο ειδήσει.
3: Πρώτη στην ενημέρωση.
2: Γεγονότα και εικόνες
3: και πρόσωπα της επικαιρότητας
2: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos. Earth Dub Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Σε επιφυλακή οι αρχές στην Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας. 500 τόνοι νερού αναστρέμα έπεσαν σε ορισμένες περιοχές του νησιού. Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 8 το βράδυ τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά λόγω των θυελωδών ανέμων. Η πρόγνωση των μετεωρολόγων. Κινητικότητα στις Βρυξέλλες για το ενεργειακό. Συνεδριάζει η ειδική ομάδα, η EU Energy Task Force, με τη συμμετοχή και των 27 κρατών μελών. Πώς απαντούν 5 ευρωπαϊκές χώρες στην αυξανόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ. Η γαλλική πρόταση στο τραπέζι. Η εικόνα στην αγορά καυσίμων στη χώρα μας. Πώς αποτυπώνεται η κατάσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις ανακοινώσεις των τιμολογίων από τους παρόχους. Στο 5,1% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με τη Eurostat. Πού εντοπίζεται η μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο 3,8% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Στην Πιερία ο Πρωθυπουργός, τα μηνύματα για την περιφερειακή ανάπτυξη και ο συμβολισμός της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις στην Ισπανία. Το Κοινοβούλιο συζητά μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Στους δρόμους οι Ισπανοί. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από τώρα και κυρίως από το απόγευμα. Οι αρχές έχουν κάνει αγώνα προκειμένου να απομακρυνθούν οι ποσότητες νερού και οι λάσπες από τις βροχές που προηγήθηκαν. Στο Ηράκλειο η ανησυχία εστιάζεται σε ποτάμια και ρέματα. Κάποια είναι πολύ κοντά στον αστικό ιστό και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο. Πάμε στο νησί Γιώργο Λαμπράκη. Πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται επί ποδός.
1: Ναι, πράγματι βρίσκονται επιποδός, καθώς έχει ξεκινήσει ουσιαστικά το νέο κύμα της κακοκαιρίας, η νέα φάση που προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι από το μεσημέρι σήμερα και τις απογευματινές ώρες. Έχει βαρύνει αρκετά ο καιρός, έχουμε και κατά διαστήματα έντονη βροχόπτωση. Όλες οι δυνάμεις είναι στο πεδίο, πυροσβεστική, μηχανήματα των Δήμων και της περιφέρειας Κρήτης, εργολάβοι και όλος ο εμπλεκόμενος μηχανισμός της πολιτικής προστασίας. Επικεντρώνεται στις επικίνδυνες περιοχές, στα ρέματα και στα ποτάμια που έχουν δώσει πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν, αλλά και στις παραθαλάσσιες περιοχές, όπως για παράδειγμα το βόρειο παραλιακό μέτωπο του νομού Ηρακλείου αλλά και του Λασιθίου, εκεί όπου χρήση έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες ακόμα να κάνουν τις διακοπές τους, εν μέσω βέβαια της κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες στο νησί. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων μιλούν για μια δύσκολη μέρα σήμερα αλλά και αύριο. Απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αν χρειαστεί, θα εκδοθούν και τα αντίστοιχα 112. Αυτό που ανησυχεί εδώ τους φορείς είναι το γεγονός ότι τις ώρες που προηγήθηκαν με την έντονη βροχόπτωση το χώμα είναι ιδιαίτερα κορεσμένο από τα νερά της βροχής. Έχουν γίνει προσπάθειες να περιοριστούν οι επιπτώσεις που είδαμε τις προηγούμενες ώρες και όλοι βρίσκονται επιποδός. Εύχονται να μην υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, κυρίως εκεί όπου στο παρελθόν είχαμε καταστροφές και ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις.
0: Γι' αυτό και η ανησυχία για ρέματα και ποτάμια υπάρχει. Ο φόβος για μια ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερχείλισης.
1: Τα δρομολόγια τα ακτοπλοϊκά το βράδυ.
0: Λοιπόν, εντάξει, ο περιορισμός των μετακινήσεων, αυτή είναι η κύρια σύσταση για τον κόσμο, απαιτείται αυξημένη προσοχή. Πάμε και στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, ομοίωσε κατάσταση ετοιμότητας, δεν βρέχει ακόμη, όμως φυσάει δαιμονισμένα περικλή κουκλάκι. Συντονίζονται οι αρχές σε όλους τους νομούς του νησιού. Έγινε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμμετείχαν.
2: Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν και οι τοπικοί φορείς, οι αρμόδιοι που ασχολούνται με την πολιτική προστασία στο νησί, πρώτου και δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη αυτή, Χρύσα, από την οποία, από ό,τι μαθαίνουμε, οι πρώτες κατευθυντήριες είναι να ενισχυθούν οι δυνάμεις που υπάρχουν αποκεντρωμένες στα διάφορα σημεία του νησιού, να φύγουν και τα οχήματα τα οποία είχαν έρθει ενισχυτικά για την πυροσβεστική υπηρεσία και να ακροβολιστούν στα επικίνδυνα σημεία που γνωρίζουν καλά οι τοπικοί φορείς ποια είναι αυτά. Και ποια δυνητικά μπορούν να έχουν προβλήματα σε μια εκδήλωση επικίνδυνων φαινομένων, ενώ από ό,τι μαθαίνουμε θα εκδοθεί
3: και σε όλη την Κρήτη σήμερα στις 6 το απόγευμα ένα μήνυμα προληπτικό του 112 να ηχήσει παντού, έτσι ώστε να περιοριστούν οι άσκοπες μετακινήσεις, να περιοριστούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες μόνο στις μετακινήσεις στις αναγκαίες και να μην εγκαταλείπουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους χωρίς να υπάρχει λόγος, καθώς η επιδείνωση θα αρχίσει να φαίνεται από τις πρώτες βραδινές ώρες πια τα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ δεν μπορεί να προσδιοριστεί, όπως μας μεταφέρουν, η ακριβής τοποθεσία του πού ακριβώς δηλαδή θα εκδηλωθούν τα προβλήματα. Τα φαινόμενα θα απλώνονται σε όλο το νησί, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, δεν μπορούν να εστιάσουν ένα συγκεκριμένο μέρος. Πιο επικίνδυνα είναι τα σημεία βόρεια του νησιού, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Βέβαια, παραμένουν όλοι σε ύψιστη επιφυλακή, σε red code, όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Αυτό επαναβεβαιώνεται μετά το πέρας της σύσκεψης και βέβαια όλοι είναι σε συντονισμό για το πώς θα δράσουν με την πρώτη εκδήλωση των έντονων φαινομένων αργά σήμερα το απόγευμα.
0: Λοιπόν, είναι σε κόκκινο συναγερμό το νησί. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα βρέχει για πολλές ώρες από απόψε τη νύχτα μέχρι και αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα. Θα μας τα πει στη συνέχεια του δελτίου η Νικολέτα Γιακοπούλου. Πριν πάμε όμως στη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι γίνεται με το συναγερμό που σήμανε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Εκενώθηκε έπειτα από αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Οι διευθύνσεις προχώρησαν προληπτικά στην εκένωση, απομακρύνοντας μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πραγματοποιούνται έλεγχοι. Στο σημείο είναι ο Γιώργος Κοβός. Τι προκύπτει, Γιώργο? Έχει ενημερωθεί ο ΔΕΣΦΑ προκειμένου να συνδράμει?
4: Έχει ενημερωθεί η αντίστοιχη εταιρεία διανομής αερίου, είναι η εταιρεία ΕΝΑΟΝ, η οποία έχει στείλει κλιμάκιο εδώ που πραγματοποιεί ελέγχους με ειδικά μηχανήματα, ειδικούς ανιχνευτές. Πρέπει να σου πω, Χρύσα, ότι όπως ενημερωθήκαμε νωρίτερα από γονείς, πάλι στις 16 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε για πρώτη φορά να υπάρχει έντονη αυτή η οσμή, την οποία περιέγραφαν και οι μαθητές αλλά και γονείς. Στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε και ο ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου εδώ στο σχολικό συγκρότημα. Και από τότε φτάσαμε σήμερα, όπου γύρω στις 9.30 το πρωί ενημερώθηκε καταρχάς ο Δήμος Αθηναίων και λίγο αργότερα από τις 11 ξεκίνησε να γίνεται η εκένωση, σταδιακά η εκένωση του σχολικού συγκροτήματος, δεδομένου ότι πάλι τα παιδιά μιλούσαν και οι εκπαιδευτικοί μιλούσαν για τη συγκεκριμένη οσμή.
0: Και ειδικά στην Γκράβα, Γιώργος, σε αυτό το σχολικό συγκρότημα συστεγάζονται πολλά σχολεία, είναι χιλιάδες οι μαθητές.
4: Είναι πολλά σχολεία, μιλάμε για μεγάλο αριθμό.
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
0: Τα δρομολόγια των πλοίων που εκτελούνται.
1: Ακριβώς, Χρύσα, και να πούμε ότι και για τον Πειραιά πλέον ισχύει γενικό απαγορευτικό απόπλου μέχρι τις 6 το απόγευμα. Να δούμε μέχρι τότε τι θα γίνει. Πάντως αυτή την ώρα δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι είμαστε μπροστά στο πλοίο εδώ Διονύσιο Σολωμός, το οποίο επρόκειτο να φύγει στις 3 παρατέταρτο για Δυτικές Κυκλάδες και για Σαντορίνη. Δεν αναχώρησε. Βεβαίως δεν έχουμε ταλαιπωρία επιβατών, γιατί οι επιβάτες ξέρουν ήδη ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και δεν κατεβαίνουν στα λιμάνια και στο λιμάνι του Πειραιά. 4 δρομολόγια δεν έγιναν το πρωί προς Κυκλάδες από εδώ. Ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας δεν έγινε κανένα δρομολόγιο.
6: και από το Λαύριο το ίδιο. Το μόνο που εκτελούνται αυτή την ώρα είναι τα πλοία, τα μεγάλα, τα συμβατικά όμως του Αργοσαρονικού, που αυτά αναχωρούν κανονικά για Αίγινα, όμως δεν αναχωρούν για Αργοσαρονικό τα ταχύπλοα. Στις 6 το απόγευμα θα ξέρουμε τι θα γίνει με τα δρομολόγια που αφορούν την Χίο Μυτιλήνη και την Κρήτη, με την ανανέωση δηλαδή του δελτίου της ΕΜΗ. Βεβαίως υπάρχει μια εκτίμηση ότι ίσως έχουμε προβλήματα και το βράδυ, αλλά αυτό μένει να το δούμε αργότερα, Χρήσα.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο. Η Νικολέτα Γιακοπούλου είναι εδώ στο στούντιο. Έχει τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα. Δείχνουν ισχυρότερα φαινόμενα τις επόμενες ώρες και σε ποιες περιοχές? Μας ενδιαφέρει κυρίως η Κρήτη που έχει ανοιχτές πληγές.
7: Λοιπόν, να πούμε για την Κρήτη ότι τις τελευταίες ώρες είχε μια ύφεση, αλλά η περίοδος αυτή δεν ήταν ανενεργή. Έπεσε και πάλι πολύ νερό, ειδικά στις ορεινές περιοχές. Και στα Ανόγια πλησιάζουμε τους 500 τόνους νερό να στρέμα στην τρέχουσα κακοκαιρία. Είναι ασύλλητο το ποσό, ξεπερασμένο και αυτό που λέγαμε ότι είναι το νερό μιας χρονιάς στην Αθήνα. Μη σου πω, θα πάμε για το νερό 2 ετών στην Αθήνα. Είναι ασύλλητο
0: το αντέχει
7: ποσό.
0: Το νησί.
7: Όπως είδαμε και στα πλάνα, δεν το αντέχει και θα αντέξει και το επόμενο. Διότι να η υποτροπή του καιρού τις επόμενες ώρες, λοιπόν. Θα έλεγα κυρίως από τις 8-9 το βράδυ και μετά. Τι θα γίνει? Με ρυθμιστεί τον μανιώδη βοριά, τον είπες δαιμονισμένο, και είναι, διότι πια το βράδυ θα φτάνει και τα 10 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Θα συναντά τα ψηλά βουνά της Κρήτης και θα αφήνει στην Κρήτη όλη την υγρασία με βροχές και ισχυρές καταιγίδες και απόψε και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου μέχρι και το πρωί της Κυριακής.
0: Ακραίες συνθήκες μας περιγράφεις. Τι φοβάσαι?
7: Φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ το ποσό νερού που θα πέσει στην περιοχή και φοβάμαι ότι συναντά αυτό το νερό ήδη πλημμυρισμένες καταστάσεις και ήδη κορεσμένα εδάφη. Τι να πούμε, ότι και στα Δωδεκάνησα θα έχει φαινόμενα, κυρίως το Σάββατο, αλλά εδώ βλέπεις το μοβ χρώμα πάνω από την Κρήτη. Επιμένει πάρα πολλές ημέρες και θα αφήνει συνεχώς αυτός ο βοριάς την υγρασία του Αιγαίου πάνω στο νησί. Από την Κυριακή και μετά, θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά της Κυριακής, λίγο θα μαλακώσουν και τα χρώματα εδώ στην Κρήτη, κάπως θα φύγει αυτό το μοβ σιγά σιγά και κάπως θα δούμε μια ύφεση των φαινομένων και στο θέμα των ανέμων και στο θέμα των βροχών.
0: Αλλά από την Κυριακή αυτά, να δούμε λίγο τα σημερινά, από απόψε τη νύχτα επομένως και για πολλές ώρες θα έχει διάρκεια η βροχή, δεν θα έχει μόνο ένταση.
7: Θα έχει διάρκεια και μάλιστα, ναι, προφανώς θα είναι πιο πολλοί οι βροχές, πιο έντονες στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Αλλά με αυτά που είδα και στο πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας, κάποια περιοχή δεν μπορώ να την αποκλείσω. Παντού στο νησί μπορεί να έχουμε έντονα φαινόμενα και πια, το ξαναείπαμε, κάθε σημείο είναι και παγίδα. Δεν ξέρει κανείς ποιο είναι το όριο να πλημμυρίσει ένας ποταμός, να φύγει ένας χύμαρος και να έχουμε φνίδιες πλημμύρες στο νησί. Άρα μεγάλη προσοχή, προστατεύουμε τις ζωές μας, δεν τις ρισκάρουμε, να περάσουν οι ώρες μέχρι την Κυριακή.
0: Είστε εδώ, θα μας ενημερώνετε. Ευχαριστούμε την Νικολέτα Γιακοπούλου. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή στην Ελλάδα, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Πιερία και συγκεκριμένα στο Δήμο Πίδενας Κολυνδρού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη, προκειμένου όλοι οι πολίτες, Μίλτο Σακελάρη, να έχουν ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες.
8: Αυτός είναι και ο στόχος που έχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτόν τον στόχο περιέγραψε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Δήμαρχο της πόλης στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Πιερία, μεταξύ άλλων θέτοντας στο επίκεντρο τα μεγάλα έργα και τις υποδομές που πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Φυσικά ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα για την περιφερειακή σύγκληση. Είναι κάτι το οποίο έχει περιέγραψει και ο ίδιος. Μάλιστα η κυβέρνηση έχει καταρτήσει και τοπικά περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης, τα οποία θα τα δούμε να αναπτύσσονται σε όλη την χώρα. Από εκεί και πέρα ο κ. Μητσοτάκης συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Στις 5 αναμένεται να μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και στη συνέχεια θα βρεθεί στην Κατερίνη, εκεί όπου θα συνεχίσει τη σταθερή του επαφή με τους πολίτες, θα συνομιλήσει μαζί του όπως έκανε και νωρίτερα στο Δήμο Κολυνδρού όπου και βρισκόμασταν, ενώ θα επισκεφθεί και το μουσικό σχολείο της πόλης όπως επίσης και το πολιτιστικό κέντρο της Κατερίνης.
0: Μίλητο Σακελάρη, ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
9: Ξεκινάμε από τον Δήμο σου για να συζητήσουμε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχουμε σε τοπικό επίπεδο. Όπως ξέρεις και μέσα από την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Υφυπουργός ο Θανάσης Κοντογιώργης και με τη συνεργασία και των βουλευτών μας και της περιφέρειας εκπονούμε τοπικά περιφερειακά σχέδια για κάθε περιφερειακή ενότητα. Το σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να εντοπίζουμε τα τοπικά προβλήματα και να δίνουμε λύσεις. Έχουμε μιλήσει για τα μεγάλα και για τις εθνικές πρωτοβουλίες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα επαναλάβουμε και σήμερα. Αλλά εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία. Γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
10: Είμαι ειδικά υπερήφανος και εγώ όμως ευεργαλωμένος ο λαός του ιστορικού πολιτισμού μας που επισκέφθηκε κατά αυτή τη στιγμή το πολιτισμό.
0: Έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Θα μας ενημερώσει από τη Ρόδο η Χριστίνα Μέγα. Μία τουρίστρια έχασε τη ζωή της, 58 ετών. Χριστίνα, χτυπήθηκε από κεραυνό. Είναι ισχυρά τα καιρικά φαινόμενα και στο νησί εκεί.
11: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Μία ανίποτη τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγο στο νησί. 58χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της όταν χτυπήθηκε από κεραυνό στην περιοχή Λοθιάρικα της Λάρδου. Ισχυρός κεραυνός χτύπησε το σημείο όπου η τουρίστρια φέρεται να περπατούσε με τον σύζυγό της, πλήττοντάς την. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο η 58χρονη είχε καταλήξει. Χρήσα.
0: Να ευχαριστήσουμε την Χριστίνα Μέγα. Λοιπόν, στο πεδίο της ενέργειας τώρα, μικρή μείωση καταγράφεται στη μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά και την αυξημένη κρατική επιδότηση, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στην αμόλυβδη. Στη διεθνή αγορά πάντως, η προοπτική απελευθέρωσης από θεμάτων αργού έχει επιδράσει θετικά, με τον Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια. Η αβεβαιότητα ωστόσο παραμένει, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, και στην αγορά του φυσικού αερίου, για όλα.
12: Ακριβώς, Χρήσα, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη λιανική, από τη λιανική αγορά, καθώς στην Αγγλία είχε αρχίσει να περνάει έστω και διστακτικά με πολύ μικρή μείωση η αυξημένη κρατική επιδότηση των 5 λεπτών, κυρίως στο ντίζελ. Ειδικότερα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώνεται πάνω από το 2,20, λίγο παραπάνω, από 2,22 που ήταν στις αρχές της εβδομάδας. Ενώ στην αμόλυβδη καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις, με τη μέση τιμή να παραμένει στο 2,20. Στη διεθνή αγορά, όπως είπες και εσύ, έντονη η μεταβλητή. Από νωρίς το πρωί ξεκίνησε από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Το Brent έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 αυτή τη στιγμή, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν σοβαρά την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, η ανησυχία είναι έκδοδη.
0: Επειδή έκανε και την αναφορά και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια κατάσταση ενεργειακού συναγερμού λόγω αυτής της κρίσης στην αγορά ντίζελ, εξετάζεται η πρόταση του Γάλλου Προέδρου για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων. Συζητήθηκαν όλα αυτά σήμερα, όλα τα δεδομένα στη συνεδρίαση του EU Energy Task Force στις Βρυξέλλες.
12: Και ακόμα, Χρυσά, αυτή είναι ουσιαστικά η πρόταση της Γαλλίας, να αποδεσμευτούν κάποια στρατηγικά αποθέματα τόσο από τις ευρωπαϊκές χώρες, όσο βεβαίως και σε συντονισμό με την Διεθνή Επιτροπή, Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, και αυτή εξετάζει για τα δικά της κράτη-μέλη αντίστοιχη τέτοια πρωτοβουλία. Θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι επενδυτές έχουν επηρεαστεί θετικά από αυτή την προοπτική. Ωστόσο, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική στο μέτωπο του φυσικού αερίου. Η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου έχει ενεργηθεί και πάλι πάνω από τα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ο λόγος δεν είναι άλλος, Χρήσα, από το γεγονός ότι πλησιάζει ο χειμώνας και τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 70% από 88% που θα έπρεπε να είναι υπό κανονικές συνθήκες για τη συγκεκριμένη εποχή. Και φυσικά, βεβαίως, επηρεάζει ακόμα το γεγονός. γεγονός ότι δεν έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα στα κρίσιμα περάσματα, γιατί και από εκεί περνούν το LNG, το φυσικό αέριο, από τα κρίσιμα περάσματα του Περσικού κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας.
0: Στα τιμολόγια ρεύματος για τον Οκτώβριο, Κωνσταντίνα, που και αυτά επηρεάζονται, οι πάροχοι απορρόφησαν ένα μέρος της σημαντικής αύξησης που κατέγραψε η μέση τιμή χονδρικής. Τα σταθερά είναι αυτά που για ακόμα έναν μήνα φαίνεται να αποτελούν μια ασφαλή επιλογή, αν και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος τιμών.
12: Ακριβώς, Χρήσα, έχει σε γενικές γραμμές και αυτό το μήνα οι πάροχοι προσπάθησαν τουλάχιστον να απορροφήσουν ένα μέρος από την πολύ μεγάλη αύξηση που είχαμε και για τον μήνα Σεπτέμβριο, το τάξη του 17% στην τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος τιμών για τα πράσινα κειμενόμενα τιμολόγια. Ξεκινούν από 14,7 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν μέχρι και τα 34 λεπτά. Εδώ λοιπόν οι καταναλωτές πρέπει να προσέξουν πολύ, Χρήσα, να επιλέξουν τον πάροχο ανάλογα με τις καταναλώσεις τους και ιδιαίτερα το περιεχόμενο του συμβολέου τους. Ωστόσο όμως ο μεγαλύτερος πάροχος, η ΔΕΗ, έχει αφήσει το σταθερό της τιμολόγιο και για έναν ακόμα μήνα στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, αλλά ξεκινάμε από εκεί μέχρι 36 λεπτά για τα σταθερά τιμολόγια. Καλό είναι λοιπόν οι καταναλωτές να σπεύσουν, να κλειδώσουν όπως λέμε χαρακτηριστικά κάποιο τιμολόγιο ρεύματος, προκειμένου να μην βρεθούν αντιμέτωποι με δυσάρεστες εκπλήξεις, καθώς όπως είπαμε το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον παραμένει ρευστό.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Πάμε και στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία παρακολούθησε τη συνεδρίαση του EU Energy Task Force. Εξετάστηκε η πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων. Είναι συγκεκριμένο το σχέδιο, Έλενα? Υπάρχει συμφωνία ή παραμένουν επιφυλάξεις από κράτη-μέλη? Τι μαθαίνεις?
13: Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι όλα δείχνουν πως βρισκόμαστε λίγο πριν από τελικές ανακοινώσεις και αυτό το μαρτυρούν δύο εξελίξεις. Η πρώτη έρχεται από εδώ, από την Κομισιόν. Μετά, κατά την ώρα του briefing, η επικεφαλής τύπου της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, η Άννα Κάιζα Ίτκονεν, επιβεβαίωσε ότι αυτή η ομάδα Task Force για την ενέργεια ουσιαστικά είναι έτοιμη, όπως λέει, για να συντονίσει η Κομισιόν την απελευθέρωση που θα έρθει από την απόφαση από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Όλα δείχνουν προς εκεί οδεύουμε. Και η δεύτερη εξέλιξη είναι το ότι περίπου στις 3.30 ώρα Βρυξελών, 4.30 ώρα Ελλάδος, αναμένεται να γίνει σε επίπεδο πρέσβεων μια συνεδρίαση μεταξύ όλων των κρατών μελών. Μάλιστα, είναι υψηλή αυτή η συζήτηση που θα γίνει και αναμένεται να έρθει ίσως και μετά την τελική απόφαση από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Πολύ σημαντική εξέλιξη είναι το ότι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Γαλλία προεδρεύει G7, και φαίνεται πως συγκαλεί και εκείνος σύσκεψη προκειμένου να συζητήσουν τον περαιτέρω βηματισμό. Πρέπει να σου πω, Χρήσα, ότι ουσιαστικά δύο είναι αυτές οι σημαντικές εξελίξεις. Πρόκειται ουσιαστικά για το ότι η Κομισιόν βρίσκεται στις τελικές, από ό,τι φαίνεται, στα τελικά βήματα προκειμένου να συντονίσει αυτή την απελευθέρωση ενέργειας, ενώ ρωτήθηκε πολύ επίμονα εκπρόσωπος της Κομισιόν για δύο ακόμα παραμέτρους. Το πρώτο είναι αν υπάρχουν αποθέματα και αν αυτό δίνει ένα λάθος μήνυμα σε καταναλωτές και επιχειρήσεις, λέγοντας ότι υπάρχουν αποθέματα. Αυτό γίνεται κυρίως και οποιασδήποτε ενέργειες για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας. Και το δεύτερο αφορά τις αμερικανικές πιέσεις. Εάν η απελευθέρωση δώσει ένα λάθος μήνυμα ότι προχωρούν λόγω των αμερικανικών πιέσεων, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή διπλασιάζεται η τιμή του ντίζελ και μάλιστα τόνισε πως το ίδιο είχαμε κάνει και τον περασμένο Μάρτιο. Μάλιστα ρωτήθηκε για το αν θα υπάρξουν πιθανές απαντήσεις εάν υλοποιήσουν η αμερικανική πλευρά αυτές τις ανακοινώσεις για περιορισμό στις εξαγωγές, λέγοντας ότι πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Πρώτο μας μέλημα είναι η σημερινή ημέρα, να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Απόφαση από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, συντονισμό από την Κομισιόν, συνεδρίαση των κρατών μελών προκειμένου να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε οποιαδήποτε περαιτέρω βήματα, Χρήσα.
0: Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Θα έχουμε εξελίξεις εντός της ημέρας. Βαριά η επίδραση της ενέργειας στον πληθωρισμό. Στο 5,1% εκτινάχθηκε τον Σεπτέμβριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Σημαντικές οι πιέσεις και στις υπηρεσίες. Η Γογό Κατσέλη θα μας δώσει αναλυτικά τις μεταβολές.
14: η ενέργεια, κυρίως τα καύσιμα αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα, Χρύσα, οδήγησαν την κούρσα του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο στο 5,1% από 3,7% τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη οι αυξήσεις των τιμών ήταν στο 3,8% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023. Το κόστος της ενέργειας τώρα αυξήθηκε κατά 25,4%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 10% σε σχέση με τον Αύγουστο, λόγω του ράλι των διεθνών τιμών του Brent, που αποτυπώθηκε και στην Αντλία Χρύσα, με το ντίζελ και την αμόλυβδη να κινούνται στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Το κόστος των υπηρεσιών είναι και αυτό επίσης αυξημένο, στο 6,3% το Σεπτέμβριο, από 4,5% τον Αύγουστο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν στο 3,2%. Ωστόσο, αντίθετη πορεία φαίνεται ότι ακολούθησαν τα τρόφιμα, καθώς καταγράφηκε ελαφρά αποκλιμάκωση στο μείον 0,2% από συν 0,1% που ήταν τον Αύγουστο. Και να θυμίσουμε, Χρύσα, ότι αυτό οφείλεται στην εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών, που είναι σε ισχύ στα σούπερ μάρκετ και θα είναι σίγουρα μέχρι τον Οκτώβριο. Ωστόσο, επειδή τα τρόφιμα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα ανάχωμα στην ανωδική πορεία που ακολουθεί ο πληθωρισμός, ασκούνται πιέσεις ώστε το μέτρο της μείωσης των τιμών να παραταθεί μέχρι και το τέλος του έτους.
0: Σε ευχαριστούμε και σένα, αγωγό. 5 καταγγελίες, μία προηγούμενη σύλληψη και ένα panic button δεν στάθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν την άγρια επίθεση του 32χρονου στην πρώην σύντροφό του και στον φίλο της στο σπίτι που μένουν στο Λαύριο. Ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι και τους μαχαίρωσε, ενώ μέσα βρίσκονταν τα δύο μικρά παιδιά του.
15: Το περιστατικό σημειώθηκε 1/4 μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου. Ο 32χρονος από τη Ρουμανία έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και εισέβαλε στο σπίτι όπου βρισκόταν η Ελληνίδα πρώην σύντροφός του ηλικίας 32 ετών μαζί με τον Έλληνα νυν σύντροφό της ηλικίας 33 ετών. Ακολούθησε άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος και των δύο.
16: Άκουσα ότι μπήκε αυτός, λέει, κάπου, γιατί ήξερε το σπίτι, ήταν παντρεμένη και ήξερε το σπίτι, κάτι έσπασε μια τζαμαρία, λέει, και αυτά. Και πήγε μέσα αυτός και μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω.
17: Την απειλούσε συχνά, έτσι.
18: Πολύ, πολύ, κάθε μέρα.
17: Θέλει, θα ζηλώσει το κεφάλι.
18: Ναι, ναι, ναι.
15: Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η γυναίκα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, την ώρα της επίθεσης στο σπίτι ήταν και τα δύο αγόρια της γυναίκας και του 32χρονου, 2,5 και 1,5 έτους.

0: φίλο της.
1: Ο 32χρονος ήταν γνώριμος των αρχών αφού η πρώην σύντροφός του τον είχε καταγγείλει 5 φορές από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 για περιστατικά που αφορούσαν ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, από το πρώτο περιστατικό είχε χορηγηθεί panic button και είχε προταθεί στη γυναίκα να φιλοξενηθεί σε δομή.
2: Και είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την αστυνομία ότι φοβάμαι γιατί απειλεί τη ζωή μου. Αλλά δεν έγινε τίποτα.
3: Μέσα στο σπίτι δεν ξέρουμε τι σημαίνει.

0: Είχε συλληφθεί ο δράστης, είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που υπήρχε στην οικογένεια σε βάρος της 32χρονης από τον πρώην σύζυγό της. Είχε ενημερωθεί και για την προηγούμενη σύλληψη που είχε γίνει σε βάρος του, αλλά παρόλα αυτά αφέθηκε με περιοριστικούς όρους, με το μόνο όρο να απέχει 100 μέτρα από το σπίτι και να βλέπει τα παιδιά του μόνο παρουσία δικηγορού, κάτι που βεβαίως δεν έπραξε. Αντιθέτως, τι έπραξε? Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήρθε σε αυτό το σημείο που σας δείχνει ο Κώστας ο Γεράκης, εκεί που είναι το κίτρινο σπίτι, στο οποίο μένει η θεία του θύματος, ακριβώς πίσω από τα δέντρα. Έβαλε μια αλουμινένια σκάλα από τον ακάλυπτο, ανέβηκε εκεί που είναι η τέντα, σκαρφάλωσε στο δεύτερο όροφο που είναι το μπαλκόνι και από εκεί πήδηξε στο ροζ σπίτι, εκεί που βλέπετε την πέργολα. Σε αυτό το σημείο που είναι ανοιχτό το φως, έσπασε με μια βαριοπούλα την μπαλκονόπορτα, συγκεκριμένα την τζαμαρία, και εισέβαλε μέσα στο σπίτι. Ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά του, 1,5 και 2,5 ετών. Ενώ είχε πάνω το πλοφορούσε με δύο μαχαίρια, για άγνωστο λόγο έτρεξε προς την κουζίνα, άρπαξε ένα τρίτο μαχαίρι, ένα κουζινομάχαιρο, και με αυτό όρμησε πάνω στον νυν σύντροφο της πρώην σύζυγου του και άρχισε να τον πλήττει σε διάφορα σημεία του σώματός του, ακόμα και στα γεννητικά του όργανα. Η γυναίκα μπήκε μπροστά για να τον βοηθήσει, για να τον σώσει, έβαλε τις φωνές, κάλεσε σε βοήθεια. Ωστόσο, εκείνος επιτέθηκε μετά στην σύζυγό του και άρχισε να τη μαχαιρώνει και εκείνη, η οποία συνέχεια
1: βγήκε τρέχοντας
0: για να ζητήσει βοήθεια.
1: Που είχε πάρει η γυναίκα, το είχε ενεργοποιήσει.
0: Όχι, το panic button δεν είχε, παρότι το είχε από την πρώτη κιόλας καταγγελία που είχε γίνει από τον Νοέμβριο του 2025, δεν είχε χρησιμοποιηθεί σε κάποια από τις περιπτώσεις, ούτε η ίδια θέλησε να πάει σε κάποια δομή φιλοξενίας, ναι, που της προτάθηκε από τις αρχές. Ωστόσο, έρχονταν εδώ αστυνομικοί κατά καιρούς, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, έκαναν περιπολίες γιατί γνώριζαν την περίπτωση. Ήταν πολύ συχνές οι καταγγελίες και πολύ συχνά και πυκνά τα περιστατικά με το συγκεκριμένο άτομο, ο οποίος παρακολουθούσε το σπίτι σύμφωνα και με τους γείτονες, και ακόμα και όταν ήταν μαζί, πριν τον ουσιαστικά τον διώξει από το σπίτι η γυναίκα του πριν ένα χρόνο και χωρίσουν, ήταν πολύ βίαιος και μάλιστα με πολύ έντονες απειλές που τις είχε ακούσει.
1: Μανία τους επιτέθηκε και τους μαχαίρωσε. Είναι σοβαρά τα τραύματα που φέρουν και οι δύο, και ο 33χρονος και η 32χρονη.
0: Είναι σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο. Και ήδη είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ειδικά η γυναίκα σε ακόμα πιο σοβαρή κατάσταση. Κάποια από τα πλήγματα που δέχτηκε έχουν προκαλέσει και διάτρηση στους πνευμονές της, και από ό,τι έχουν ενωθεί, γι' αυτό χρειάστηκε και να μεταφερθεί από το Ασκληπίο συνέχεια στον Ευαγγελισμό.
1: Μάλιστα.
0: Όπου παραμένει και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Λοιπόν, με την αυστηροποίηση του πλαισίου που προωθείται από το αρμόδιο Υπουργείο και το βραχιολάκι μέσω του οποίου οι δράστες θα παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, εκτιμάται ότι αυτά δεν θα συμβαίνουν. Είναι πολύ θλιβερό. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Κρατώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα όπως έχουμε δικαίωμα στη στέγαση, εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι αντιδράσεις που ξέσπασαν μετά τη βίαιη έξωση της 87χρονης γυναίκας Μαρίας Χιόζου συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα.
2: Ναι, και για ακόμα μία ημέρα βγήκαν στους δρόμους διάφορων πόλεων της Ισπανίας χιλιάδες.

0: Σε άνθρωποι. Οι συγκεντρώσεις έγιναν έξω από τα δημαρχεία των πόλεων, ενώ ειδικά στην πρωτεύουσα ακολούθησε και πορεία προς το κοινοβούλιο. Βλέπουμε εδώ, Χρήστα, τις χαρακτηριστικές εικόνες με τον κόσμο να κρατά κατσαρόλες και να τις χτυπά, ακόμη και κλειδιά να κουνάνε, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως λένε, να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο θόρυβο, ώστε το πρόβλημα της στέγασης να ακουστεί παντού. Ακόμη και αυτή την ώρα έχουμε ακόμα μία συγκέντρωση έξω από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, καθώς στο εσωτερικό είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για τα δύο διατάγματα που έχει φέρει η κυβέρνηση Σάντσες με μέτρα ανακούφισης των πολιτών από την στεγαστική κρίση.
1: Είναι κρίσιμη η ψηφοφορία.
0: Είναι πολύ κρίσιμη η ψηφοφορία. Προβλέπει μέτρα μεταξύ άλλων όπως πάγωμα ενοικίων, απαγόρευση εξώσεων έως το 2030, μπλόκο στα επενδυτικά στεγαστικά φαντς και διετής παράταση συμβολέων των ενοικίων. Το θέμα όμως είναι, Χρήσα, ότι η κυβέρνηση Σάντσες δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία έτσι ώστε να υπερψηφιστούν αυτά τα δύο διατάγματα και υπάρχει ανησυχία ότι ειδικά αυτό που προβλέπει την παράταση, την αυτόματη ανανέωση των συμβολέων, μπορεί να καταψηφιστεί από την αντιπολίτευση. Μάλιστα, η ΕΛΠΑΙΣ γράφει σήμερα ότι αν υποστεί η κυβέρνηση Σάντσες αυτή την κοινοβουλευτική ήττα, είναι πάρα πολύ πιθανόν να δούμε την Ισπανία να οδηγείται σε πρόωρες κάλπες.
1: Μαρία, θα μας δώσεις και άλλες ειδήσεις στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Χάος στη Γαλλία με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να παραλύουν όλη τη χώρα. Τουλάχιστον 400 λύκεια είναι κλειστά. Χιλιάδες μαθητές είναι στους δρόμους. Τα επεισόδια λαμβάνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο από τις διαδηλώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Να συνδεθούμε με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι. Μέχρι και φλογοβόλο έβγαλε ένας διαδηλωτής και επιτέθηκε σε γυναίκα.
2: Επιτέθηκε σε γυναίκα, την έβαλε φωτιά αφού πρώτα τη χτύπησε με ένα κοσμητικό αεροσόλ για να καταλάβετε την δραματική κατάσταση. Μάλιστα σε ένα άλλο βίντεο βλέπουμε μια γυναίκα αστυνομικό κάτω του αδικτυπούν δεκάδες νεαροί και μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών αντέδρασε πολύ έντονα για αυτή τη σκηνή, θεωρώντας ότι είναι απαράδεκτο σε μια δημοκρατία να βλέπουμε τέτοιες σκηνές. Σήμερα διαδραματίζονται νέες, έχουν βάλει φωτιές σε πολλούς εισόδους σχολείων, έχουν ουσιαστικά οι αστυνομικοί συγκρούονται μέσα σε πάρκα με τους νεαρούς και κυρίως είναι πιο έντονες αυτές οι βιοπραγίες από τους νεαρούς. Υπεύθυνοι των σχολείων θεωρούν ότι κάνουν καθώς τον εαυτό τους αυτοσαμποτάρονται κατά κάποιο τρόπο, καταστρέφοντας τα υλικά, τις υποδομές που είναι για αυτούς. Φυσικά είναι πλέον απόϊχος διεκδικήσεις των αυτών των νεαρών, γιατί προσπαθούν με τη βία περισσότερο να τους δουν, όπως λένε και αυτοί, στα κανάλια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη τρέλα. Όμως παρόλα αυτά έχουν δώσει ραντεβού στις 6 Οκτωβρίου για μια μεγάλη γιγαντιαία
1: κινητοποίηση. Μια παρεθνική κινητοποίηση αυτή, ακριβώς. Αλλά για να καταλάβουμε και την έκταση των επεισοδίων, γιατί μας τα έλεγες και χθες, είναι και δεκάδες οι τραυματίες και είναι και περίπου 2.000 οι συλλήψεις.
2: 2.000 προσαγωγές έχουν γίνει προσαγωγές. Και μάλιστα ο Υπουργός της Δικαιοσύνης είπε ότι θα είναι αμήλικτος και απαιτεί από τη δικαιοσύνη να μην δείξει καμία αδυναμία απέναντι στους νεαρούς για να δείξει τον παραδειγματισμό. 170 είναι τα θύματα προς το παρόν, τραυματίες, 70 είναι οι αστυνομικοί, οι υπόλοιποι είναι είτε προσωπικό, σχολικό προσωπικό, είτε οι ίδιοι μαθητές. Θέλω να σας πω μια τραγική περίπτωση που άμα συνεχίσει η κατάσταση ίσως μιλήσουμε και νεκρούς. Το γεγονός ότι πριν από δύο μέρες ένας αστυνομικός με μια κροτίδα χτύπησε ένα μαθητή στο σαγόνι, που έφυγε στην βιολεξία το σαγόνι, το έσπισε τα δόντια, σε πολύ δύσκολη κατάσταση η οικογένεια. Και αυτά τα επεισόδια σίγουρα, αν συνεχίσουν έτσι οι μαθητές και η σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και μαθητών, θα θυμίσουμε χειρότερα.
1: Είναι βίαιες οι διαδηλώσεις. Για να κλείσουμε, Θωμαΐς, θα συνεχίσουν μέχρι τις 6 του μηνός καθημερινά αυτή την κινητοποίηση στους δρόμους ή 6 του μηνός είναι το επόμενο ραντεβού?
2: Είναι Παρασκευή σήμερα, αύριο κλειστά, όλοι θα ξεκουραστούν και θα πάρουν δυνάμεις για τη Δευτέρα, υποθέτω, γιατί την Τρίτη έχουν αυτή την κινητοποίηση. Θέλουν να πετύχει αυτή η κινητοποίηση. Ξέρετε, ουσιαστικά σπρώχνονται και από ορισμένα κόμματα, γιατί βρισκόμαστε, μην ξεχνάμε, σε προεκλογική εκστρατεία. Γι' αυτό λοιπόν όλα δεν είναι απλά αθώα.
1: Ευχαριστήσουμε τη Θωμαϊδά Παπαϊωάννου. Είχαμε συνδεθεί με το Παρίσι. Σε νέα προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών Δανείων που είχε λάβει η χώρα την περίοδο των μνημονίων. Ράλου Αλεξοπούλου.
3: Μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια, αφορούν προώρη εξόφληση δόσεων από το δεύτερο μνημόνιο. Να πούμε ότι η χώρα μας έχει προχωρήσει σε πάνω από 20 δισεκατομμύρια που αφορά την προώρη εξόφληση δανείων από το πρώτο μνημόνιο που είχε λάβει η Ελλάδα. Με το ποσό αυτό, αθρηστικά μέχρι τώρα, για φέτος έχουν εξοφληθεί πάνω από 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο προγραμματισμός είναι το ποσό αυτό να φτάσει τα 12,84 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους. Έτσι λοιπόν, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να είναι η πρόορη εξόφληση ομολόγου, το οποίο λήγει το Δεκέμβριο του 2027. Αυτό θα γίνει μέσα σε αυτό τον Δεκέμβριο, όπως και επίσης 1,2 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια, μειώνοντας το συνολικό ποσό από τα 8 δις πέρσι στα 7 φέτος. Να πούμε επίσης ότι προγραμματίζονται πρόωρες εξοφλήσεις τόσο του χρόνου όσο και τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι και το 2030, συμβάλλοντας καθοριστικά βέβαια στη μείωση του δημόσιου χρέους αλλά και γενικότερα με θετικές επιπτώσεις και στο κόστος δανεισμού της χώρας μας.
1: Ραλού, ευχαριστούμε. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε καύσιμα, φορολογία και ιδιωτικό χρέος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση, καταγγέλουν ότι το μέτρο των 120 δόσεων αφορά περιορισμένο αριθμό οφειλετών και ζητούν ουσιαστικές παρεμβάσεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της υπεραμείνεται των μέτρων αλλά και των 120 δόσεων.
4: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, με την αντιπολίτευση να εστιάζει στις 120 δόσεις και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Το ΠΑΣΟΚ ό,τι υπάρχει το έχει προτείνει. 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εμείς λοιπόν θα βάλουμε τα funds να πληρώσουν και να είναι προσεκτικά και θα υπάρξουν και πρόστιμα.
4: Το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει κατάθεση στη Βουλή ολοκληρωμένης πρότασης νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
6: Ο Πρωθυπουργός καθυστερημένα εξήγηλε 120 δόσεις, αλλά για λίγους. Εξαιρεί όσους έχουν ενεργό ρύθμιση, δεν αφορά οφειλές που γεννήθηκαν από το 25 και μετά και δεν προχωρά σε κούρεμα στόχων και προσαυξήσεων.
4: Με ανάρτησή του στο TikTok, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη για την αποστολή επιστολής από τον Πρωθυπουργό στην Κομισιόν για τα ενεργειακά.
7: Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις. Και όχι για αστιάκια από το βήμα της Βουλής. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
4: Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
8: Παράδειγμα, 120 δόσεις. Δηλαδή να μπουν σε ομοιρία αυτοί που χρωστάνε για μια δεκαετία και να δουλεύουν επί της ουσίας για να ξεπληρώσουν τα σπασμένα.
9: Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν χαρακτηρίζονται, επαναλαμβάνω, από τη ζωσπαστικότητά τους, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο και η Ελλάδα μπορεί να τον μειώσει χωρίς ειδική άδεια από τις Βρυξέλλες. Με τη μείωση αυτή και το πλαφόν στη δήλωση, εκτιμούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανση μπορεί να ανοίξει στο 1,10, θέλετε, 1,20 του λίτρου.
10: Ξεκινάμε να καταθέτουμε νομοσχέδια στη Βουλή. Έχουμε αναγγείλει 30 προτάσεις νόμου που θα καταθέσουμε. Το ένα θα είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, 13ης και 14ης σύνταξης.
4: Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οξύνεται στο πεδίο της οικονομίας.
1: 2,5 μήνες μετά τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, το ήδη βαρύ κατηγορητήριο για τους 2 νεαρούς οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί ως φυσικοί δράστες της εμβριστικής επίθεσης αναβαθμίστηκε σε πράξεις που εμπίπτουν στον αντιτρομοκρατικό νόμο. Και Κώστα Καντούρη, καλούνται για συμπληρωματική απολογία.
11: Ναι, και οι 4 κατηγορούμενοι και οι 4 οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί με επίκεντρο την φωνική εμπριστική επίθεση με θύμα τη Βάγια Ανέστορα που έγινε την 1η Ιουλίου. Η ανακρίτρια αναβάθμισε το κατηγορητήριο ως προς τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή τις άλλες 2 επιθέσεις με γκαζάκια που έγιναν την ίδια ημέρα και γι' αυτό κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους κατηγορούμενους να δώσουν συμπληρωματική απολογία. Σήμερα οδηγήθηκαν εδώ ενώπιον της ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι στην επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτηρης της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορας που είχε, συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της και πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τετάρτη. Προθεσμία πήραν χθες και οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι για την άλλη εβδομάδα, ενώ σήμερα τα μέτρα εδώ στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ήταν δρακόντια, ειδικά στη συνοδεία των 2 νεαρών. Στην ανακρίτρια έκλεισε, αποκλείστηκε εντελώς από αστυνομικές δυνάμεις και ο διάδρομος των ανακριτικών γραφείων, ενώ συνοδευόταν από αστυνομικούς της ΕΚΑΜ καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα δικαστήρια, ενώ ήταν σε εξέλιξη και συγκέντρωση συμπαράστασης εδώ έξω από το δικαστικό μέγαρο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εγκληματική οργάνωση που κατάφερε να εξαπατήσει χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων και να αποσπάσει εκατομμύρια ευρώ, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της ασφάλειας Κατερίνης. 17 συλλήψεις έγιναν, Δέσποινα Κρητικού, ανάμεσά τους είναι και στρατιωτικοί.
12: Οι περισσότεροι είναι στρατιωτικοί. Οι εγκέφαλοι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να είναι στρατιωτικοί από Κατερίνη και από Λάρισα. Εδώ στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας κρατούνται οι 17 συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν αύριο οι μισοί στον ανακριτή Πιερίας και την Δευτέρα οι υπόλοιποι για κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση με κέρδος 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Είχαν ανοίξει γραφεία σε 5 περιοχές της χώρας. Μάλιστα στο Περιστέρι Αττικής άνοιξε γραφείο στρατιωτικός από την Καβάλα και πρόκειτο να ανοίξει γραφείο και στην Κομοτηνή. Συνελήφθη όμως το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Στο κέντρο της Κατερίνης άνοιξαν γραφείο δύο αδέρφια στρατιωτικοί που προσιλήθησαν περί τα 2.500 άτομα, λέγοντάς τους ότι αν βάλουν 800 ευρώ θα τους δοθεί ένας κωδικός να μπουν σε μια πλατφόρμα και με δικές τους κατευθύνσεις θα μπορούν να κερδίζουν χρήματα και να τα επενδύουν σε κρυπτονομίσματα. Περίπου 52.000 ευρώ έχασαν 18 θύματα που κατέθεσαν στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και αντιμετώπιση δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Εδώ και 4 μήνες περίπου από τον Ιούνιο, όταν έγιναν τα γραφεία εδώ στην περιοχή της Κατερίνης, στα σπίτια του ενός στρατιωτικού
13: Ναι, γι' αυτό δεν λέω πολλά.
14: Ερωτική, πολύ. Δεν κάνουν εύκολα. Κάτσε,
13: περίμενε.
14: Έχουμε άλλα 10 λεπτά, ρε Γιάννη. Περίμενε, μην φύγεις ακόμα.
15: Πες τώρα την αλήθεια στη Μαρία που δεν σε ξέρει. Είσαι πάντα με το χιούμορ και με την...
13: Όχι.
14: Όχι.
13: Άλλο ούσο ρίξω. Αλλά συνήθως όχι.
14: Πώς είσαι δηλαδή στο σπίτι?
15: Ή πριν το γύρισμα. Πριν το γύρισμα, ας μην πεις στο σπίτι. Πριν το γύρισμα, πώς είσαι?
13: Πώς είμαι πριν το γύρισμα, πώς είμαι κανονικά, αυτό θες.
15: Είσαι κοινωνικός, μιλάς με όλο τον κόσμο, κάνεις πλάκα, κάνεις παρέα με τους άλλους ανθρώπους στο γύρισμα.
13: Παρέα κάμα. Απλά δεν λέμε πολλά.
14: Είναι του σκορπιού αυτά, να ξέρεις όλα, γι' αυτό.
15: Είναι του Γιάννη.
14: Ναι, και του Γιάννη. Το
13: γύρισμα είναι το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου, αυτά.
15: Αυτά, μέχρι εκεί.
14: Και δεν θες και πολλά.
13: Όχι, δεν επιδιώκω πολλά, αλλά δεν είναι διάμαρτη κανείς. Έλα.
15: Δεν είναι ότι σου μιλάει άμα του μιλήσεις.
13: Α, επίσης ακούω. Μιλάμε, εγώ ακούω.
15: Είσαι επίφη τι ακούεις.
14: Να σου πω, Γιάννη, είναι αλήθεια, τώρα εσύ πρέπει να το έχεις πει αυτό, ότι στην αρχή ο ρόλος του Μιχάλη κάπως λίγο κάτι δεν σου άρεσε και είχες ζητήσει από το σκηνοθέτη λίγο να τον πειράξετε. Εσύ πρέπει να το έχεις πει.
13: Απλά γενικά, πώς το πω τώρα, κοίταξε, κάθε ρόλος, πώς το πω τώρα,
14: προσαρμόζεται.
15: Θες να το φέρεις, θες να του βάλεις κάποια πράγματα.
13: Πάντα, δεν το έχω εγώ, γενικά, σε κάθε ρόλο κάθε ηθοποιός, προσθέτει κάποια, να πω ότι μια πρώτη, ας πούμε, ιδέα, αναφορά κτλ. Και από εκεί και πέρα,
14: συμπληρώνει.
13: Και λες τώρα πώς ο καθένας και ναι, θα το και τι. Το αρχικό του Μιχάλη ήταν ένας τύπος ο οποίος είναι γενικά τεμπέλης, φραπέ, αυτό ας πούμε λίγο το κλασικό του, και είχα πει αυτό ότι θα είναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι τόσο... Okay, και δεν υπήρχε κανένα ιδιαίτερο... Okay, δηλαδή,
14: δεν είναι να κρατάς το φραπέ.
13: Κάπου, ναι, ότι ναι. Ας πούμε...
15: Το να μην γίνει γραφικό.
14: Να μην γίνει
13: αυτό,
14: γραφικό.
13: Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι ας πούμε το δύο με αυτή την έννοια.
14: Αυτός ο ρόλος πώς ήρθε?
13: Σε είχε δει κάπου... Κόνσεπτ είναι, υπήρχε ως...
14: Υπήρχε, ναι.
13: Και όλοι οι ρόλοι ήταν
15: αυτοί.
14: Ναι, αλλά εσένα σε φαντασιώθηκε ο σκηνοθέτης, έγινε...
13: Τότε συνεργαζόμασταν με τον τον Νίκο τον Σαπατίνα.
15: Όχι, εγώ το άφησα επίτηδες.
14: Φαντασιώθηκε, είναι λίγο too much.
15: Το αφήσα, ναι, σε φαντάστηκε. Γιατί περίμενε να δω τι θα πει.
13: Εκείνο το καλοκαίρι που είχε γίνει το casting, γιατί όταν ξεκίνησε το ΣΟΕ, είχα συνεργαστεί με τον Νίκο του Σαπατίνα σε μια ταινία.
14: Α,
13: τότε. Ναι. Και με πρότεινε για τον ρόλο αυτό.
14: Ναι, οπότε σε φαντάστηκε μάλλον στο ρόλο του Μιχάλη.
15: Κρίμα που δεν σε φαντασιώθηκε.
14: Σταματήστε ρε παιδιά.
15: Εγώ θα ήθελα πολύ να ακούσω τον Γιάννη σε αυτό.
14: Συγγνώμη βρε Γιάννη μου, δεν ήθελα να πω φαντασιώθηκε.
15: Καλά παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Με το λέω πλάκα κάνουμε.
14: Ναι, ναι, το ξέρω. Ωραία.
15: Κάτι άλλο παιδί μου, με το Πολυτεχνείο πώς βλέπεις, πώς έμπλεξες.
13: Με το Πολυτεχνείο, τίποτα, όπως βλέπουν όλοι.
15: Δηλαδή, δεν
13: είχες αποφασίσει ότι
15: δεν είχες αποφασίσει. Ναι. Δεν είχες αποφασίσει ότι θα γίνεις ηθοποιός.
13: Όχι.
15: Δεν το έκανες δηλαδή.
13: Δεν κάνετε σαν σκέψη, όχι να το απόφασε.
15: Τίποτα, καθόλου.
13: Τίποτα δεν υπήρχε.
15: Οπότε αυτή ήταν μια κατεύθυνση που σε ενδιαφέρει, όντως.
13: Εντάξει, το μηχανηλίκι λες τώρα, ας πούμε. Όχι τρελά. Δεν ήταν κάτι το οποίο έλεγα ότι άθελα να γίνω μηχανικός. Δεν υπήρχε κάτι το οποίο έλεγα θέλω να γίνω αυτός.
15: Γενικότερα.
13: Εντάξει, μου άρεσε το κομμάτι της διδασκαλίας γενικά. Έβλεπα τον εαυτό μου ως δάσκαλο ή καθηγητή κάτι τέτοιο. Μ' άρεσε τα μαθηματικά, φυσική, όλα αυτά, okay. Αλλά μέχρι εκεί. Όχι ότι...
14: Είσαι ο καλός μαθητής όμως.
13: Καλός είμαι, εντάξει, δεν ήμουν αγκαλιά. Εντάξει, το
14: στα πάλι, θετικά, ας πούμε,
13: στα
14: φυσική,
13: θετικά,
14: αυτά,
13: ναι, στα θετικά, ναι. Τα πιανα.
14: Κοίτα, και σε είχα πιο πολύ του θεωρητικού.
13: Τότε όχι.
14: Όχι τότε, μετά έγινες.
13: Μετά, ναι, λίγο πιο πολύ.
14: Ναι.
15: Να σου πω, παπάτζες. Να πω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Και το θέατρο πώς σου ήρθε, ρε φίλε.
13: Το θέατρο εκεί, στο Πολυτεχνείο.
15: Ναι. Θεατρική ομάδα.
13: Θεατρική ομάδα.
14: Τα σφινάκια ήταν πολύ ωραία πάντως.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Εντάξει.
13: Ναι, τα σφινάκια ήταν πολύ ιδιαίτερο πράγμα, ναι. Και ήταν και... Αυτό σκέφτομαι καμιά φορά, ότι ασχετικά δεν γελάω πολύ. Όσο πάνε τα χρόνια, δεν ξέρω για σένα, εγώ γελάω όλο και λιγότερο.
14: Εννοείς με αστεία.
13: Εννοώ στη ζωή μου.
14: Με τίποτα.
13: Όχι, δεν είναι ότι είμαι δύσκολο στο να γελάσω, απλά δεν συμβαίνει πια τόσο συχνά.
14: Ναι.
13: Όσο συνέβαινε, ας πούμε. Και για παράδειγμα, μπήκαν και σφινάκια σκετσάκια. Ήταν δύο χρονιές όπου ήταν... Εντάξει, το γέλιο που θα γυρίζω ήταν αδιανόητο όντως. Το θυμικό πρέπει δεν υπάρχει.
15: Εάν δεν είσαι κάνει τα σκετσάκια.
13: Δηλαδή, ανά δύο με τρεις εβδομάδες θα υπήρχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο γέλιου. Αν το σκεφτείς αυτό το ζωή σου, ναι. Δηλαδή, ποια είναι η τελευταία φορά που θυμάσαι να γελάς σε σημείο που να χτυπιέσαι
15: κάτι. Αυτό είναι πολύ σπάνιο, ρε, έτσι κι αλλιώς όμως.
13: Ναι, αλλά
15: δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό τώρα είναι και ένα. Πρέπει να συνεπάρξουν πολλά πράγματα για να γίνει.
13: Δεν μιλάω απαραίτητα για το γύρισμα.
15: Όχι, όχι, κατάλαβα. Ναι. Αλλά εάν δεν είχαν, αν δεν είχαν γίνει τότε τα σφινάκια και γινόταν τώρα, θεωρείς ότι θα γέλαγες με τον ίδιο τρόπο.
13: Αν ήμασταν αυτοί οι παρέα, ναι.
15: Ναι.
13: Ναι.
14: Δέσατε.
13: Ναι. Όχι μόνο, και όταν μιλάω για παρέα, δεν αναφέρομαι μόνο στο ποιού, αναφέρομαι σε όλο το. Σε όλο το team.
15: Εντάξει, αλλά ήταν μια ευτυχής ιδιαίτερη συγκυρία αυτό το πράγμα. Τώρα εντάξει, δεν γελάς και με κωμωδίες επειδή δεν υπάρχουν, δηλαδή θέλω να πω, επειδή δεν μπορεί, μήπως επειδή έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ και έχουν αλλάξει, ξέρω, εποχές και είναι λίγο πιο δύσκολο, λίγο πιο σοβαρά, λίγο πιο ζορισμένα.
13: Δεν ξέρω, νομίζω ότι γενικά, δεν ξέρω, εγώ βλέπω ένα πράγμα το οποίο σαν να πλέον να υπάρχει μια ραγδαία αλλαγή της καθημερινότητας, αυτό που λέμε καθημερινότητα, στον τόπο που ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Γιατί εδώ ζούμε, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ιταλία, δεν ξέρω τι γίνεται στην Γαλλία.
15: Παρεμφέρει παρόμοια πράγματα.
13: Πολύ. Εδώ πάντως το πράγμα είναι, και μου κάνει και εντύπωση. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο κάτι δικό μου το ότι δεν γελάω. Βέβαια εντάξει, οι νέοι γελάνε, οι νέοι χαβαλεδιάζουν ακόμα και αυτό είναι, βλέπω τις κόρες μου και λέω okay, γιατί καμιά φορά
15: υπάρχει ελπίδα.
13: Ναι, έτσι απλά, ναι. Αλλά είναι λίγο ένα θέμα, υπάρχει, τέλος πάντων, ναι.
15: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω όμως, δεν ξέρω, είναι...
14: Όσο μεγαλώνουμε δεν προβληματιζόμαστε και με περισσότερα πράγματα.
13: Δεν αναφέρομαι στον προβληματισμό, αναφέρομαι στο ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν διασκεδάζουμε γενικότερα.
14: Α, καλά, αυτό ξαναπέστε.
13: Και αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την ηλικία, ότι έχω μεγαλώσει και δεν διασκεδάζουμε. Αλλά είναι ένα πράγμα λίγο σαν να φεύγει η διασκέδαση.
15: Από τον τρόπο ζωής μας.
13: Τον τρόπο ζωής μας.
15: Ναι, έχεις άδικο.
13: Δηλαδή, okay, οι νέοι διασκεδάζουν, οι πάντε δηλαδή. Δεν υπάρχει.
15: Ναι, αλλά.
13: Λίμο, δηλαδή, αλλά 18 χρόνια μην διασκεδάζει.
15: Αλλά, ναι, αλλά τελικά, όλοι πριν από ξέρω, 20 χρόνια, αυτό. Όλοι διασκεδάζαμε.
13: Όπως έτσι δεν ήταν πολύ νέοι, ενώ τώρα έχουν.
15: Ο καθένας την ηλικία του και με τους δικούς του. Ενώ τώρα.
13: Τώρα, ναι, σαν να...
15: τώρα είναι σαν να είναι μόνο προνόμιο εντός εισαγωγικών των πολύ νέων ανθρώπων. Ή κάποιων, ξέρω εγώ, εξαιρέσεων.
13: Το οποίο ναι, τώρα χρησιμοποιώ του πάρτι και μου κάνει εντύπωση. Λέω τι συμβαίνει. Γιατί βλέπω ότι δεν είχα κάνει μόνο με μένα.
15: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
13: Δεν έχει δει συναστροφέ μου παρέλθον.
14: Καλά, ναι, τώρα έχει ένα δίκιο. Εγώ σκέφτομαι την τελευταία φορά που διασκέδασα. Ποια ήταν, πότε διασκέδασε τελευταία φορά, πότε βγήκε.
13: Τελευταία φορά που διασκέδασα ήταν κάποιο με το καλοκαίρι, ήμουν στο χωριό με τα φιλαράκια μου.
14: Ναι. Ναι, μόνο σε τέτοιες φάσεις.
13: Μπορώ να πω, διασκέδασα και γέλασα, ναι, ήπια, εξέδωσα.
15: Κοίτα, αυτό που έχει αλλάξει, αυτό που έχει αλλάξει σίγουρα τα τελευταία 20 χρόνια που μπορώ να φανταστώ κοινό παρανομαστή σε όλους μας είναι ο χρόνος που δεν έχουμε πια. Και το στρες και η αγωνία, ναι, που έχουμε, γιατί πάντα δούλευαν πολλοί άνθρωποι, νομίζω όμως ότι τώρα πια έχει γύρει η ζυγαριά πολύ περίεργα. Δηλαδή χρόνοι δουλειάς, υποχρεώσεις και όλο αυτό το πράγμα έχει αλλάξει πολύ και είναι και αθρηστικό λίγο ίσως. Τέλος πάντων, εμείς θα σου κάνουμε αυτό το δώρο,
14: ναι,
15: εδώ.
14: Γιατί δεν είναι, μην ήρθες να σε αφήσουμε.
15: Γιατί, όχι, όχι, για να μην λες ότι...
14: Για να μην λες.
15: Όχι, όχι, για να μην λες.
13: Εγώ δεν λέω, ποτέ δεν λέω.
15: Ο Γιάννης δεν λέει, ακούει.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Να είσαι γερός, δυνατός, χαρούμενος, δημιουργικός. Να ευχηθούμε να γελάμε περισσότερο, να βρίσκουμε λόγους και αφορμή. Να σου πω πόσο, εγώ έχω δύο, πόσο έχεις εσύ.
13: Δεν θυμάμαι τώρα.
15: Α, ωραία.
13: Γιατί δεν το...
15: Για την πρεσβειοποίηση λέω, έτσι.
13: Ναι, ναι.
15: Εντάξει. Δεν έχει σημασία.
13: Δεν το έχω με τα νούμερα ακριβώς, αλλά κοίταξε, μπορώ να σου πω, ας πούμε, παιδί μου, ότι...
15: Ότι αυτό είναι, ας πούμε...
13: Ότι αυτό γράφει, τώρα, εδώ τώρα, ναι, το βλέπω, αλλά το πάνω, ναι, ενώ, που είναι μεγάλα γράμματα, έτσι, ναι, τα βλέπω θολά.
14: Ναι. Α, το νωρίζω το γύρις όμως.
15: Ναι, ναι, αν δεν βλέπει το νωρίς, νωρίς δεν γίνεται.
13: Αυτά τα πρεσβειοποιία, αυτό θα είναι
15: μερική τύφλωση.
13: Ευχαριστώ,
15: Γιάννη. Να είσαι καλά. Σε φιλούμε πολύ.
14: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
15: Καλό Σαββατοκύριακο.
14: Αχ, λοιπόν, ακόμη δύο φώτες και η Τζέρι και όλο το πρόγραμμα της Ερτένα.
15: Πρωία σε είπαμε.
14: Τα λέμε. Α, τα λέμε τη Δευτέρα. Σε 7 παρά 4.
15: Να είστε γεροί, δυνατοί. Πάντα καλό Σαββατοκύριακο.

0: πάμε!
1: Στοπ! Αεροπλάνο!
2: Υπάρχει μια χώρα
3: όπου διάφοροι παράξενοι άνθρωποι
4: προσπαθούν να συνεννοηθούν.
5: Σκηνοθέτες.
6: Το έχουμε.
7: Σεναριογράφοι.
8: Τη σειρά είναι άθλια.
9: Ηθοποιοί.
10: Είσαι έτοιμη για το ρόλο της ζωής σου.
11: Καλή και με λέμε.
12: Ψάχνεις τη χώρα των θαυμάτων.
11: Έχεις ξαναδουλέψει τηλεόραση.
10: Ποτέ.
11: Τα βιάζαμε τα λεφτά μας.
12: Πάμε να σδω. Όπως παλιά. Ανέλαβα ξανά τη σειρά.
13: Και κομμένα τα βρυσίδια σε οποιοδήποτε ηθοποιό.
12: Και τι θα λέμε.
11: Η δουλειά μας είναι να λέμε ιστορίες.
12: Η δουλειά. Μας.
11: Η σειρά έχει πρόβλημα.
13: Τα έχεις δει τα νούμερα.
11: Ήρθα.
10: Μην να πεις για νούμερα.
11: Πού είναι αυτό το σκυλί. Δεν συνεχίζω.
12: Καθημερινό παίζεις, δεν παίζεις Σέξπιρ.
13: Η χώρα αυτή λέγεται Τίβιλαν.
11: Θέλω να πω μπροστά με την αξία μου.
14: Τίβιλαν. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.
15: Με το δεξί, με το δεξί. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
16: Είναι πραγματικότητα, είμαστε πάλι εδώ.
15: Μια ομάδα ακριβώς από πίσω. Είναι αυτά τα παιδιά που δίνουν την καρδιά τους, την ψυχή τους και την ενέργειά τους κάθε φορά. Λοιπόν,
16: δεν γίνεται. Τι ωραία που είστε εδώ πέρα. Χριστή στο ραντεβού μας, να πούμε.
14: Καλημέρα είπαμε, με τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το πρωί, στην ΕΡΤ 1. Υπάρχει ένα κανάλι που μας ενώνει όλους, όπου κι αν βρισκόμαστε. Καλώς ήρθες στο ΕΡΤ Κόσμος, το νέο κανάλι της ΕΡΤ για σένα. Ειδήσεις ζωντανά από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σειρές που σε καθυλώνουν. Συναρπαστικά ντοκιμαντέρ και εκπομπές.
17: Εμένα στόχος είναι η καρδιά σας, Δεσποινής.
14: Και το καλύτερο, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αγαπημένα σου προγράμματα με αγγλικούς υπότιτλους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διαθέσιμο τώρα στην ελληνική επίγεια τηλεόραση, στη λίστα καναλιών της τηλεόρασής σας. Και σε όλο τον κόσμο δορυφορικά, καθώς και διαδικτυακά.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue, στο Τάπος Φελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τραγούδια από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάπος φούς. Σας περιμένουμε. Καθετή.

0: Εδώ Φλόριντα. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
1: Δελφίνι Δελφινάκη. Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάδος.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεριέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
3: Gus expanded health care for families in need.
7: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
8: Gus fought for lower costs.
9: And any taxes on tips and overtime.
10: That's why he's Florida's most effective congressman.
9: Gus Bilirakis.
11: Gus is for us.
9: For us.
3: Gus is for us.
12: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Ακούστε τώρα ένα σόλο μπουζούκι.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας ένα τραγούδι από την Χάρις Αλεξίου, Ελλάδα.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζι αιώνα. Ο χρόνος βγήκε νικητής. Το παιχνίδι της ζωής δεν το κέρδισε κανείς. Αντίο

0: Ακούσατε τον Robert Williams. Στη συνέχεια συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα. Ίσως ήθελε να ξεκαθαρίσει.
1: Σε φίλοι.

στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα και θυμήθηκα για σένα, ναι, πως δάκρυσα.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών, από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια παλιά και ωραία επιτυχία από τον Γιάννη Πουλόπουλο, το Άγαλμα. Μουσική, Πλέσσας Παπαδόπουλος.

0: και χωρίσαμε.
1: Στην Ελλάδα

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

0: ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Οπότε τι κάνουμε εμείς εδώ, τηγανίζουμε τα κροκετάκια, η σάλτσα μας είναι έτοιμη, φτιάξει τη διάρκεια.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος Φέρος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τουρνάς. Για κανένα και τίποτα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζω με το πρόγραμμά μας. Ρένα Βλαχοπούλου.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Κοντολιέρ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολιέρ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολιέρ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Να έχεις μεγάλη προσοχή, να έχεις το νου σου σε ύφους, γιατί μπορεί να συναντήσεις άγρια ζώα, μπορεί να συναντήσεις...
0: Νότις Φακιανάκης, Φόρσμαν.

0: Μαρίνα μαύρη ο περιστέρι.
1: Όπως σου δεν με πειράζει. Θα μαραθούν.
0: Και τρίνω του
1: καλοκαιριού. Και τώρα εγώ την συνταγή δεν την κάνω τόσο σαν νιώτη. Γιατί στις άμορφες χρησιμοποιούμε για αυτή τη συνταγή. Ό,τι μανιτάρια έχουμε εκεί.
2: Ό,τι βγάζει φύση.
1: Εντάξει.
2: Ναι.

Και το

0: Θεσσαλονίκη και πολύ καλά μου.
1: Και κλείνω του καλοκαιριού.
2: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
3: He's Gus.
4: He's Gus.
5: He's Gus.
6: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
7: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
8: He delivered funding for mental health housing.
9: Gus expanded health care for families in need.
10: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Bilirakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
2: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
19: Από αυτό λοιπόν και μετά πήγαινε με τον παππού και συλλέγαμε μανιτάρια σε χαμηλότερα υψηλότερα.
2: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κόντος Ρούφιν. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 7-27-938-6900. Επαναλαμβάνω, 7-27-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Όντως Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες και στην υπηρεσία του δημισμού.
19: Επίσης, πιθανόν και αυτό.
2: Γερέμ, Χριστιαν.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Και ένα κομμάτι μουσική από τον Γιώργο Κατσάρα.

0: Ευρώπη Αγγελόπουλο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 1520 in India Ropes.
3: Πρώτη στην ενημέρωση.
4: Γεγονότα και εικόνες
3: και πρόσωπα της επικαιρότητας
4: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Κάθε Σάββατο στις 5 το πρωί στο Earth Cosmos.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού η Κρήτη εν αναμονή της νέας ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Φόβοι για πλημμύρες μέσα στον αστικό ιστό. Νεκρή τουρίστρια από Κεραυνό στη Ρόδο. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Απευθείας συνδέσεις και αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Διακοπούλου. Το ντόμινο της ενεργειακής κρίσης έφερε ανατιμήσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος του Οκτωβρίου. Ασφαλές καταφύγιο το σταθερό. Στο 5,1 έκλεισε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο παρά τη συγκράτηση των τιμών στα τρόφιμα. Τη μάχη που έδωσε με το μενόμενο συγκυβερνήτη για να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ περιέγραψε από το νοσοκομείο ο τραυματίας πιλότος της πτήσης της Fly Dubai. Παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες και τα κίνητρα. 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και του φίλου της στο Λαύριο και τους μαχαίρωσε. Άλλες 5 φορές τον είχε καταγγείλει η γυναίκα για ενδοοικογενειακή βία, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος. Εγκληματική οργάνωση που εξαπάτησε χιλιάδες επενδυτές κρυπτονομισμάτων εξάρθρωσε η αστυνομία. 17 συλλήψεις στην Κατερίνη, ανάμεσά τους 9 στρατιωτικοί. 8 εκατομμύρια ηλία του κυκλώματος.

0: Κυρίες και κύριοι, σκληρά δοκιμάστηκε η Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία με τις καταρακτώδεις βροχές και τις ισχυρές καταιγίδες. Ορμητικοί χήμαροι μπήκαν σε σπίτια, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και οι κάτοικοι έδωσαν μάχη για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Τα δύσκολα όμως δεν πέρασαν και ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σε όλο το νησί, καθώς νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων αναμένεται τις επόμενες ώρες. Πριν από λίγες ώρες είχαμε όμως μια τραγωδία και στη Ρόδο, καθώς μια 58χρονη Γερμανία. Τα τουρίστρια χτυπήθηκε από κεραυνό και έχασε τη ζωή της.
1: Πάτε εδώ, χάρια.
2: Τις πληγές της μετράει η Κρήτη από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που άφησαν πίσω τους έναν 79χρονο κτηνοτρόφο νεκρό. Ποτάμια φούσκωσαν και ορμητικοί χήμαροι σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους.
3: Τα δέντρα που βλέπετε εκεί φαινόταν μόνο η πάνω μεριά. Τα δέντρα. Είπα ότι ήταν το τέλος μας.
2: Στο χωριό Ρουκάν Ηρακλείου τα νερά εισέβαλαν σε σπίτια.
4: Έπεσε το βουνό κάτω, πέρασε μέσα στο σπίτι.
1: Τελείω την πόρτα και μπήκε ο καταράκτης όπως ήταν μέσα. Γέμισε το σπίτι νερό. Ένιωσα πως ζούσα τον Τιτανικό.
2: Η γυναίκα άνοιξε την μπαλκονόπορτα του σπιτιού για να βγουν έξω τα νερά.
5: Από την πλημμυρισμένη βεράντα βρήκαν τελικά δίωδο διαφυγής όταν έσπασε το τοιχείο μπροστά στη σκάλα.
2: Στην περιοχή της Φινικιάς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα νερά μπήκαν μέσα σε υπόγεια και ισόγεια επιχειρήσεων, όπως φαίνεται και σε βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤ News.
6: Κατεβαίνανε τα νερά από πάνω και μπήκαν από την πίσω πόρτα από εδώ πέρα, από την κουζίνα. Πλημμύρισε εδώ πέρα όλο το μαγαζί, άμα δείτε ακόμα κάτω στον αρμό έχει λάσπες.
5: Από την ισχυρή νεροποδή τα ξημερώματα της Πέμπτης, βιοτεχνία με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο στην περιοχή της Φινικιάς βυθίστηκε στη λάσπη. Μηχανήματα, εργαλεία, ακόμη και το κτίριο έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.
7: Από εδώ από τη ράμπα μπήκε το νερό, αυτό ήρθε ορμητικά το νερό, έσπασε το ρολό και μπήκε από κάτω αυτά με λάσπη. Και έβγε γύρω στους 40 πόντους στο νερό, τα μοτέρ δουλεύαν τα καημένα, να κάνω και αυτά δύο μοτέρ. Τραβήξαν το νερό, αλλά γέμισε λάσπη το κατάστημα.
2: Τα συνεργεία των Δήμων και της Περιφέρειας δουλεύουν πυρετοδός για να αποκαταστήσουν ό,τι πρόβλημα υπάρχει και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων.
0: Στις περιοχές της Φινικιάς και των Μαλάδων η προσοχή των αρχών είναι στραμμένη στον ποταμό Δρακουλιάρη. Βαρέα μηχανήματα βρίσκονται επί ποδός, ώστε αν χρειαστεί να επιχειρήσουν τις επόμενες ώρες.
8: Κάθε φορά που γίνεται αυτό το πράγμα με την κακοκαιρία πλημμυρίζει λόγω του ποταμιού που είναι εδώ πίσω, διότι ρίχνουν συνέχεια μπάζα.
2: Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη νέου κύματος κακοκαιρίας.
9: Η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ωρών έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς ποτάμια και ρέματα έχουν φουσκώσει.
10: Είμαστε στο πεδίο, είμαστε σε όλα τα μέτωπα με μηχανήματα και ανθρώπους.
2: Την ανάγκη όλοι οι φορείς της Κρήτης να βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Καθώς ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα λόγω της ήδη επιβαρημένης κατάστασης στο νησί εξαιτίας του κορεσμού του εδάφους από τις βροχοπτώσεις αλλά και των ζημιών σε υποδομές.
0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, κυρίως με την Κρήτη του συναδέλφου που είναι εκεί, καθώς και με τη Ρόδο. Βλέπουμε την Ευτυχία Πενταράκη που είναι στα Χανιά. Η Ελένη Μπουγά είναι στο Ηράκλειο, στο χωριό Ρουκανιάς, όπου υπέστη σοβαρές καταστροφές. Έχουμε συνδεθεί και με τη Ρόδο επίσης, καθώς επίσης. Ωραία, με συμενημερώνω από το κοντρόλ, πρέπει να διακόψουμε, να πάμε στο Λιτόχωρο, να πάμε εκεί όπου. Να πάμε εκεί όπου αυτή την ώρα έχει ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός, καθώς ανακηρύσσεται σε μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ο Όλυμπος. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που μιλάει σε συγκεκριμένη εκδήλωση.
11: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού, όπου η ελληνική μυθολογία διασταυρώνεται με την παγκόσμια ιστορία και η φυσική ομορφιά με την σπάνια βιοπικιλότητα. Γι' αυτό και η επίσημη ένταξη στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης του ίδιου του χαρακτήρα αυτού του εμβληματικού βουνού. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο μόνο μεικτά αγαθά εγγεγραμμένα υπήρχαν πριν τον Όλυμπο, τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Και πράγματι θυμάμαι όταν πρωτομίλησα με την Υπουργό Πολιτισμού και την ερώτησα τότε στην αρχή της πρώτης μας θητείας, μα καλά πώς γίνεται και ο Όλυμπος δεν είναι εγγεγραμμένος στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και μου απάντησε αφοπλιστικά γιατί κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Και τον πέτυχε γιατί πείσαμε την UNESCO ότι από τις απόκρινες κορφές του Ολύμπου ως τα μοναδικά του καταφύγια και από το αρχαίο Δίον ως τη Μονή του Αγίου Διονυσίου, την οποία και αυτήν μερίμνησε το Υπουργείο Πολιτισμού να ανακατασκευάσει, και θα ολοκληρώσουμε, γέροντα και σεβασμιότατε, την παρέμβαση την οποία κάνουμε πολύ σύντομα. Ο Όλυμπος υπήρξε ένα παράδειγμα μιας μοναδικής συνέρεσης του τρόπου με τον οποίο η φύση και η γεωλογία μπορούν να σμιλέψουν τη σκέψη, την τέχνη, αλλά και την ίδια την πνευματική ζωή. Και μία πλευρά, το ανέφερε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Όλυμπος είναι ο πρώτος εθνικός μας δρυμός. Το 1938, το 2028 θα συμπληρώσει 90 χρόνια, φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, το 1/4 συνολικά της ελληνικής χλωρίδας, ανάμεσα τους και 27 ενδυμικά, δεν φυτρώνουν πουθενά αλλού στον κόσμο. Και απ' την άλλη συνθέτει ένα περιβάλλον που μέσα στους αιώνες αναδείχθηκε και πάλι σε κάτι μοναδικό. Ένα τοπόσημο το οποίο αποτυπώνει την διαρκή αναζήτηση του ανθρώπου προς το υψηλό και μαζί τη συνεχή διεκδίκηση της πρόοδου. Ωστόσο, και θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό, κύριε Δήμαρχε, αυτή η πολύτιμη σφραγίδα που θέτει σήμερα η UNESCO στον Όλυμπο δεν αποτελεί ένα τρόπαιο απλά με θέση σε κάποια προθήκη. Είναι μια διαρκή υπενθύμηση της ευθύνης που με σεβασμό αναλαμβάνει η πολιτεία, η κεντρική πολιτεία, ο ΦΠΚΑ, η αυτοδιοίκηση.
0: Λοιπόν, ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, η ανακήρυξη του Ολύμπου σε ένα από τα 42 ιστορικά μνημεία πολιτιστικής και φυσικής ομορφιάς της UNESCO. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε και πάλι στα Χανιά, όπου εκεί προηγουμένως έλεγα θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους που βρίσκονται σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Η Ευτυχία Πενταράκη είναι εκεί στα Χανιά. Είναι επίσης η Φανή Καλαθάκη στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο θα βρούμε, στο χωριό Ρουκάνη θα βρούμε την Ελένη Μπουγά, καθώς επίσης και στη Ρόδο τον Γιώργο Αθανασίου, καθώς είχαμε νεκρό, μια τουρίστια νεκρή πριν από λίγες ώρες από Κεραυνό. Βλέπουμε και τον Νίκο Παπακαπόγλιο που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε προβλήματα με τα δρομολόγια. Ξεκινώ αμέσως από σένα, Ευτυχία. 6 ώρα μας είχες πει και στις εκπομπές του Earth News ότι θα υπήρχε ένα 112. Θα εξέπεμπε το 112 ένα προληπτικό σήμα γιατί είναι σε κατάσταση κινδύνου η Κρήτη.
12: Και 6 ώρα ακριβώς είχε σε αυτό το 112, Παναγιώτη, σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης που τους προειδοποιεί ότι από απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο το απόγευμα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών, καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη την Κρήτη. Το ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει μία περιοχή στην Κρήτη όπου να πούν οι μετεωρολόγοι ότι εκεί θα ρίξει πολύ νερό. Yeah. Τα φαινόμενα αφορούν σε όλο το νησί, από δυτικά μέχρι ανατολικά. Γι' αυτό όλοι είναι σε επιφυλακή και γι' αυτό και οι δυνάμεις έχουν σκορπιστεί σε όλο το νησί. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, στην κακιά στροφή, στο σταλό του Δήμου Χανίων, υπάρχει πολύ έντονος κυματισμός, οι άνεμοι είναι θυελώδεις. Αυτό κρατάει και τα πλοία δεμένα, όπως θα μας πει και λίγο αργότερα. Και από την Κρήτη δεν φεύγουν και δεν ταξιδεύουν πλοία ούτε απόψε. Θα φύγει από τη Σούδα, ούτε από τον Πειραιά το δρομολόγιο για τη Σούδα. Αύριο το βράδυ στις 9.30 θα αποπλέψει το καράβι από το λιμάνι της Σούδας για τον Πειραιά και αντιστρόφως. Όλοι είναι σε επιφυλακή.
0: Προφανώς, εδώ βλέπουμε την ανταριασμένη θάλασσα πραγματικά. Μέτρη. Είναι πολύ ενδεικτική η εικόνα που μας μεταφέρει
12: σε ευτυχία. Εδώ είμαστε τώρα στην παραλία.
0: Στην παραλία, ακριβώς.
12: Ακριβώς, τα κύματα, λοιπόν, αυτά τα 8-9 μποφόρ μεταφράζονται καθώς φτάνουν εδώ στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης και σκάνε με τη δύναμη που έχουν, έρχονται εδώ και εκτονώνονται.
0: Λοιπόν, ευτυχία μου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε στο Ηράκλειο, στην Ελένη Μπουγά. Βρίσκεται στο χωριό Ρουκάνη. Εκεί λοιπόν το χωριό βρέθηκε αντιμέτωπο με μεγάλες ποσότητες νερού και καταστροφές, λάσπες, βερτά υλικά. Είναι εκεί με τον Ανέστη Μουτάφη, τον οπερατέρ, τον συνάδελφο οπερατέρ. Πάμε να δούμε τι κατέγραψαν, να μας δώσουν μια περιγραφή, να μας δείξουν τι έχει γίνει εκεί. Έλα, Ελένη.
5: Παναγιώτη, εδώ στην περιοχή Ρουκάνη, όπως είπες και εσύ, στο Ηράκλειο, ένα μικρό χωριό, ισχυρό ήταν το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που ξέσπασε στην Κρήτη τα ξημερώματα της Πέμπτης. Βλέπετε πίσω μου στις αυλές των σπιτιών να έχουν κατέβει από το βουνό ποτάμια λάσπης, όπως θα σας δείξει ο Ανέστης ο Μουτάφης. Έχουμε δρόμους γεμάτους φερτά υλικά. Μιλάμε για έναν οικισμό 100 μόνιμων κατοίκων από του οικισμού.
13: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
5: Ο Μουτάφης και βρήκε δίωδο ουσιαστικά περνώντας από εδώ και κατεβαίνοντας από κυλώντας το νερό από την σκάλα. Θέλεις να σου δείξω λοιπόν τώρα τι έγινε στη συνέχεια?
0: Βεβαίως.
5: Έσπασε το τοιχείο της σκάλας τσιμεντόλιθους που θα σας δείξει εδώ ο Ανέστης και κατηφόρησε κάτω στην αυλή. Ήταν η μόνη δίωδος που βρήκε και έσπασε το τοιχείο.
0: Και πάλι καλά, Ελένη μου, γιατί πραγματικά πάλι καλά που βρήκε δίωδο, γιατί σκέψε τον τρόμο των ανθρώπων να μπαίνει το νερό μέσα στο σπίτι. Που βρήκε δίωδο και έφυγε και δεν εγκλώβησε τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα κινδύνευσε πραγματικά. Λοιπόν, Ελένη Μπουγά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εσένα και τον Ανέστη Μουτάφη. Πάμε στη Ρόδο, ο Γιώργος Αθανασίου είναι εκεί. Εκεί είχαμε μια τραγωδία. Είχαμε τον κτηνοτρόφο που χάθηκε χθες στην Κρήτη. Έχουμε τώρα μια τουρίστρια η οποία δυστυχώς ήταν στη θάλασσα και τη χτύπησε κεραυνός, Γιώργο.
14: Καλησπέρα από τη Ρόδο, Παναγιώτη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Μια τραγικότατη ιστορία που η κατάληξή της δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστη, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό μια Γερμανίδα τουρίστρια ηλικίας 58 ετών. Η ιστορία δεν είναι τόσο πολύπλοκη, είναι απλή, αλλά τραγική στο δικό της τέλος. Οι τουρίστες βρέθηκαν σε μια παραλία που βρίσκεται ανάμεσα στη Λάρδο και τη Λίντο για να κάνουν μπάνιο και να απολαύσουν τις ομορφιές της θάλασσας στην συγκεκριμένη περιοχή. Ξαφνικά ο καιρός άλλαξε. Η αλήθεια ότι περιμέναμε και αναμέναμε, όπως και αναμένουμε ακόμη, ηλεκτρικές.
0: Ήταν με τον σύζυγό της στην παραλία, έτσι, η γυναίκα αυτή.
14: Ναι, το σύζυγό της. Και η γυναίκα χτυπήθηκε και σκοτώθηκε, μάλλον πέθανε αμέσως.
0: Ήταν μέσα στη θάλασσα, ο σύζυγός ήταν απ' έξω.
14: Όχι, έξω, έξω από το νερό. Έξω από το νερό περπατούσε μαζί με τον σύζυγό της.
0: Τραγωδία,
14: και
0: πράγμα.
14: Φαντάζομαι ότι θα επέστρεφαν στο κατάλημά τους, βλέποντας έτσι ότι ο καιρός άλλαξε αρκετά.
0: Τραγωδία δυστυχώς. Γιώργο Αθανασίου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη να δούμε τώρα λίγο τι κάνουν οι αρχές, πώς οργανώνονται οι αρχές στην Κρήτη εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας που ακούμε ότι ενδεχομένως μπορεί να έρθει. Για πες μας, Φανή, τι κάνει η πολιτική προστασία.
15: Θεωρείται βέβαιο ότι θα έρθει, Παναγιώτη. Σήμερα έγινε μια σύσκεψη στο πρωί στο Δήμο Ηρακλείου της Πολιτικής Προστασίας. Αποφασίστηκε ότι σε κομβικά σημεία στο Ηράκλειο θα έχουν ακροβολιστεί μηχανήματα έργου. Βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Περικλήμος Κολάκη ένα από αυτά, ένα ερπιστριοφόρο με μεγάλη τσάπα. Είμαστε εδώ στη Φινικιά, όπου εχθές βοηθήθηκαν 13 άνθρωποι για να πάνε σε ασφαλές σημείο από την πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ. Αυτό που είναι καινούριο και είδηση της τελευταίας στιγμής και είναι σημαντικό να ακουστεί είναι ότι 5 σημεία έχουν κλείσει σήμερα. Μάλλον 4 έχουν κλείσει,
0: δηλαδή,
15: εδώ και λίγη ώρα, και ένα 5ο ετοιμάζεται. Το Σιλαμιανό Φαράγγι έχει κλείσει προς τις Αρχάνες. Αντίστοιχα, ο Δήμος Αρχανών έχει κλείσει την ίδια διαδρομή από τις Αρχάνες προς το Ηράκλειο. Η οδός Μνησικλή στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά έκλεισε πριν από λίγο. Στο Κατσαμπά η Ιρλανδική Διάβαση. Η γέφυρα του Δρακουλιάρη στην ίδια περιοχή που είμαι εδώ, αλλά λίγο πιο μακριά. Και η οδός Μάνου Κατράκη στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, πολύ κοντά στο σημείο.
0: Λοιπόν, σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, όσο οφείλει να κάνει βέβαια, Φανή μου, δεν ξέρω αν μ' ακούς. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει, μακάρι να μην έχουμε άλλα θέματα. Οι κάτοικοι εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Θα σας πει στη συνέχεια Νικολέτα Ζιακοπούλου. Πάμε και στον Νίκο τον Καπόγλη. Καθώς εδώ να μας βάλεις μια τάξη τα πράγματα, Νίκο, για τον κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, όποιον θέλει τέλος πάντων. Έχουμε κάποια απαγορευτικά. Υπάρχει μια αναστάτωση στα δρομολόγια πάλι.
16: Είναι σαφή τα πράγματα, Παναγιώτη. Δεν φύγει κανένα πλοίο από αυτή την ώρα και έπειτα. Μάλλον από νωρίτερα, από το μεσημέρι, δεν επιτρέπεται από όπλους πλην των συμβατικών του Αργοσορονικού, τα οποία ακόμα εκτελούν δρομολόγια μέχρι την Αίγινα. Είχαμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα προγραμματισμένα πλοία τόσο για τις Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα, όπως για παράδειγμα το Blue Star Χίος για Κάσο Κάρπαθο.
0: Καταρχήν την ένταση του καιρού τη βλέπουμε στην ομπρέλα σου, Νίκο. Πλοίο. Τη βλέπουμε στη δυσκολία με την οποία κρατάς την ομπρέλα, γιατί και εδώ έχουμε έντονα.
16: Ο καιρός και στον Πειραιά πάρα στον πολύ Πειραιά, τελευταία.
0: Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει και κάτω στην Κρήτη.
16: Έχει επιδεινωθεί και έχουμε βροχή και αέρα δυνατό ακριβώς.
0: Λοιπόν, Νίκος Καπόγλης, ευχαριστούμε πολύ. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, θα πρέπει ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο το Δημεναρχείο και να ενημερώνεται για τα δρομολόγια, γιατί πράγματι, όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος, υπάρχει πολύ μεγάλη αναστάτωση. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε συνολικά. Η Νικολάς Γιακοπούλου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Για να δούμε. Εγώ κράτησα μία φράση που είπες, Νικολέτα, ότι δεν μπορώ να ακούω τη λέξη ύφεση και εφησυχασμός σε καμία των περιπτώσεων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε εθάρρυνθει νέα εφηδήνωση.
17: Έλα να σου πω γιατί το είπα, λοιπόν. Θα πιαστώ από τις εικόνες του ρεπορτάζ που δείξαμε στο Earth News και τις πιο εντυπωσιακές εικόνες με την Ευτυχία Πενταράκη και την κυματώδη θάλασσα. Ρυθμιστής όλων των εξελίξεων είναι ο μανιώδης, δαιμονισμένος, αρρωτικός βοριάς. Ταξιδεύει πάνω από το Αιγαίο, εμπλουτίζεται με υγρασία και στο ταξίδι του βρίσκει ένα εμπόδιο. Είναι τα ψηλά βουνά της Κρήτης. Αναγκάζεται εκεί να ανέβει και δημιουργούνται λοιπόν οι καταιγίδες. Γιατί πέφτει τόσο νερό λοιπόν σε αυτή την περιοχή? Δημιουργούνται οι καταιγίδες σε ορεινές και βόρειες περιοχές της Κρήτης. Στα Ανόγια χθες, τέτοια ώρα, σου έλεγα ότι πέσανε 370 τόνοι.
0: Ναι.
17: Για δες που ανεβήκαμε τώρα, στους 500 τόνους. Γι' αυτό σου είπα, ποια ύφεση. Αυτό είναι το νερό που πέφτει σε 1,5 χρόνο στην Αθήνα. Και έπεται και συνέχεια. Και έρχεται και η υποτροπή του καιρού αυτές τις ώρες και τις επόμενες. Και έλα να δούμε μαζί πού.
0: Για να δούμε.
17: Ουσιαστικά θα έλεγα το εξής. Από απόψε, καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, μέχρι και το πρωί της Κυριακής, μέτρα ώρες, είναι πολλές και πολύ πρέπει να είναι και η προσοχή στο Νότιο Αιγαίο. Στην Κρήτη θα έχουμε νέες βροχές και καταιγίδες ισχυρές κατά διαστήματα. Δεν μπορώ να αποκλείσω τον κίνδυνο νέων ευνίδιων πλημμυρών στο νησί με τα ήδη επιβαρημένα εκεί εδάφη.
0: Α, μπράβο, μας το έλεγε εσύ, δεν έχει πέσει τόσο νερό ήδη. Το επιπλέον νερό καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Γι' αυτό θέλει προσοχή.
17: Ή να σου πω, θα φτάσουμε στο νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Περιμένω να το δω και αυτό. Και επίσης βάλαμε και την επικινδυνότητα και στα Δωδεκάνησα, που είχαμε αυτό το θλιβερό σύμπαν σήμερα. Μεταξύ Δωδεκανήσων και Κρήτης έπεσαν 8.500 κεραυνοί. Θα έχουμε και αύριο ηλεκτρική δραστηριότητα, προσοχή και εκεί καταιγίδες.
0: Μακριά από τη θάλασσα.
17: Εννοείται αυτό. Μην έρθει θάλασσα σε εμάς και η βροχή
0: αυτό
17: μόνο, δυστυχώς, και πλημμύρες και χύμαροι.
0: Λοιπόν.
17: Και πια από το μεσημέρι της Κυριακής θα έρθει βελτίωση, μέχρι τότε τεράστια προσοχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα. Τώρα, η νέα άνοδος, κυρίες και κύριοι, της χοντρικής τιμής του ρεύματος πέρασε εν μέρη στη Λιανική με διαφορετική ένταση από πάροχο σε πάροχο. Έτσι, περισσότεροι από 3,1 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες χρεώσεις για τις καταναλώσεις του Οκτωβρίου. Σε αυτό το περιβάλλον, τα σταθερά μπλε τιμολόγια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά, με τη ΔΕΗ να διατηρεί το τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά κιλοβατόρ.
2: Από τον Ιανουάριο του 2024 που εγκαινιάστηκαν τα χρωματιστά τιμολόγια, τα πράσινα του Οκτωβρίου είναι τα ακριβότερα. Η τιμή της κιλοβατόρας κυμαίνεται από 14,7 έως 27,3 λεπτά, ενώ τουλάχιστον σε δύο εταιρείες η χρέωση για κατανάλωση μεγαλύτερη από 100 κιλοβατόρες ξεκινάει από τα 34 λεπτά του ευρώ.
18: Είναι μεγάλο πρόβλημα για τα περισσότερα νοικοκυριά.
2: Πολύ καλύτερες οι τιμές στα σταθερά. Ξεκινάνε από 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα και τα περισσότερα πλην 2 χρεώνουν κάτω από 16 λεπτά την κιλοβατόρα. Το πράσινο της ΔΕΗ, στο οποίο έχουν παραμείνει τα μισά περίπου νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 1 λεπτό για τις χαμηλές καταναλώσεις έως 200 κιλοβατόρες. Αν όμως το ρολόι γράψει λίγο παραπάνω, η χρέωση γίνεται 22 λεπτά από την πρώτη κιλοβατόρα.
5: Είμαι σε πράσινο, από αυτούς που έχουν παραμείνει στο πράσινο και που δεν έδιναν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θα τα ψάξω για να πάω σε σταθερό.
2: Παρότι η διεθνής τιμή του αργού κινείται πέριξ των 100 δολαρίων αναβαρέλι, η απαγόρευση των εξαγωγών προϊόντων διήλυσης από τη Ρωσία και πλέον και από την Κίνα έχουν εκτινάξει την τιμή του ντίζελ. Λόγω αυξημένης ζήτησης, τα περιθώρια κέρδους των διηλυστηρίων πλέον κινούνται σε καινοφανή επίπεδα ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά τις απειλές Τραμπ για απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ, εάν η Ευρώπη δεν αποδεσμεύσει 120 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά της αποθέματα, η Ευρώπη θέτει τους όρους της. Στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, αποφασίστηκε η αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων βαρελιών, υπό τον όρο όμως της δέσμευσης των της εξαγωγής δίζελ.
19: We fully reject any ban on diesel. A ban would not be beneficial to anyone. It would undermine our trust in the United States as a reliable partner.
2: Από την Πέμπτη πάντως, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας ανέβασε το επίπεδο συναγερμού για τα στενά του ορμού σε πολύ σοβαρό, καθώς μέσα σε δύο ημέρες έγιναν 4 επιθέσεις.
0: Σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις στην ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέγραψε νέα άνοδο στο 5,1% το Σεπτέμβριο. Την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη ο Γενικός Δείκτης Καταναλωτή απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το στόχο του 2%, φτάνοντας το 3,8% τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου.
2: Με όχημα την ενέργεια και κυρίως τα καύσιμα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σκαρφάλωσε στο 5,1% τον Σεπτέμβριο από 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Άνοδο και σε επίπεδο Ευρωζώνης, καθώς αναρριχήθηκε στο 3,8%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2023.
20: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Μπορείς να βγάλεις άλλη άκρη. Ο κόσμος φέρει.
21: Δεν φτάνει ούτε σύνταξη, ούτε μισθή, τίποτα.
2: Το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε κατά 25,4%, 10% υψηλότερα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καθώς το ράλι του Brent στις διεθνείς αγορές και οι αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο της Ολλανδίας αποτυπώθηκαν στις αντλίες των πρατηρίων και στους λογαριασμούς ρεύματος. Υψηλό τριετίας καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη, με τις αυξήσεις να τρέχουν με 18,8%.
22: Πρέπει να βάλουμε βρεσίδι, πρέπει να δουλέψουμε, τι κάνουμε.
23: Πώς μας διαμαρτύρεται μόνο εδώ πέρα, σε εμάς.
2: Στο μέτωπο των καυσίμων, η αυξημένη επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περνά με αργούς ρυθμούς στην αντλία. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,2 ευρώ το λίτρο από 2,22 στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ της αμόλυβδης παραμένει στα 2,21 ευρώ.
24: Θα δούμε τις τιμές να μειώνονται στο πετρέλαιο ντίζελ κατά 5 με 6 λεπτά το λίτρο. Η αβεβαιότητα όμως και η ανασφάλεια που υπάρχει δυστυχώς δεν αφήνει πολλά περιθώρια.
25: Τα μέτρα θα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα βοηθήσουν.
2: Αυξημένο όμως είναι και το κόστος των υπηρεσιών, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 6,3% από 4,5% τον Αύγουστο. Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης μόλις 0,1% τον προηγούμενο μήνα, καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Ωστόσο, στην Ευρωζώνη οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 1,4%.
26: Έχω δει μειώσεις.
27: Μπορεί να πλήρωνα την εβδομάδα 50 ευρώ, τώρα θέλω 80.
1: Για να συγκρατηθούν οι τιμές στα τρόφιμα, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους.
0: Η Γόγα Τσέλη είναι στο στούντιο. Οι ανωδικές τιμές εγωγό του πετρελαίου κίνησης είναι δεδομένες εδώ που τα λέμε. Το στίχημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές, να μην περάσουν αυτές οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως τα τρόφιμα, έτσι.
1: Τα τρόφιμα είναι η μοναδική κατηγορία προϊόντων, Παναγιώτη, που οι τιμές τους έχουν συγκρατηθεί σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και το μεταφορικό κόστος, αλλά και το ενεργειακό και τα υλικά συσκευασίας, καθώς επηρεάζονται από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ήδη οι βιομηχανίες έχουν προαναγγείλει κάποιες ανατιμήσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα με βάση το πρόβιο γάλα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, η τιμή της φέτας αναμένεται σύντομα να αυξηθεί κατά 7% και θα ακολουθήσουν μετά ψωμί του τόστ, δημητριακά, καθώς υπάρχει μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές του
0: σιτηρών. Να τις συγκρατήσει αυτές τις τιμές με έναν
1: υπάρχει
0: τρόπο.
1: Σχέδιο για να ανακοπεί λοιπόν ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς πιέζει τις βιομηχανίες να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους. Ήδη κάποιες βιομηχανίες έχουν αποφανθεί θετικά. Μέχρι στιγμής 440 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλώσει ότι θα φτάσουν με τις χαμηλότερες τιμές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Από αυτά, οι 373 κωδικοί είναι επώνυμοι και 67 ιδιωτικής ετικέτας.
0: Είναι επιβεβλημένο να το κάνουν. Κατά τη γνώμη μου, είναι επιβεβλημένο να συνενέσουν και να το κάνουν. Για τα Χριστούγεννα τώρα υπάρχει κάποιο σχέδιο. Μου έλεγες ότι υπάρχει ένα σχέδιο για τα Χριστούγεννα να δούμε καλύτερες τιμές.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχέδια της ανεξάρτητης αρχής είναι να δημιουργηθεί ένα χριστουγεννιάτικο καλάθι για το εορταστικό τραπέζι. Ήδη έχει γίνει κρούση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα πρωτοβουλία, η οποία εφόσον εφαρμοστεί θα λέγεται γιορτές για όλους. Στόχος είναι να υπάρξουν, Παναγιώτη, μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς τροφίμων. Οι μειώσεις αυτές θα ανέρχονται στο 25%.
0: Okay.
1: Ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες τώρα? Είναι το ρύζι, τα ζυμαρικά, άλευρα, τυριά και γάλα, βούτυρο, βασιλόπιτες τσουρέκια, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κρασιά και αναψυκτικά. Φυσικά θα υπάρχουν μειώσεις και στα κρέατα, ωστόσο τα κρέατα ξεφεύγουν από το 25%. Οι μειώσεις θα πρέπει, λόγω του ότι είναι νοπά προϊόντα, να είναι από 5% και κάτω. Θα αφορά σε γαλοπούλα, μοσχάρι, αρνί και χοιρινό. Και εφόσον, Παναγιώτη, προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία και αποφανθούν θετικά οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ, θα τεθεί σε ισχύ τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Δεκεμβρίου. Πα προϊόντα να είναι από 5% και κάτω. Θα αφορά σε γαλοπούλα, μοσχάρι, αρνί και χοιρινό. Και εφόσον, Παναγιώτη, προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία και αποφανθούν θετικά οι βιομηχανίες και τα σούπερ

0: η οποία μάλλον είναι τελευταία στιγμή θετικά αποτιμάται από τους G7.
1: Ακριβώς, το ανακοίνωσε ουσιαστικά ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, που έχει χώρα την προεδρία. Προχωράν οι χώρες του G7 στην απελευθέρωση έως 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και ντίζελ από τα στρατηγικά τους αποθέματα. Μάλιστα αναφέρθηκε σε αυτό και ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Πίεσε τους Ευρωπαίους πολύ να το κάνουν.
1: Με βάση τη συμφωνία, ο συντονισμός της απελευθέρωσης θα γίνεται από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας μέσα σε διάστημα 4 μηνών, και μάλιστα αυτό το οποίο βλέπουμε στην ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας είναι ότι δεν θα υπάρχει καμία απαγόρευση εξαγωγών
0: από τις Ηνωμένες Πολιτείες που απειλούσε ο Τραμπ. Το ζήτημα είναι, για να το μεταφράσω και επίτρεψέ μου αν το λέω σωστά, ότι ουσιαστικά περισσότερο πετρέλαιο στην αγορά, καλύτερη τιμή. Κατάτι ενδεχομένως, αλλά καλύτερη τιμή.
1: Αυτός είναι και ο βασικός λόγος.
0: Πάμε και στην είδηση για την απληρωμή τώρα των δανείων.
1: Σήμερα η χώρα μας αποπλήρωσε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ προώρα δόσεις που αφορούν το δάνειο που είχε πάρει η Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Από το 2022 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχει αποπληρώσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Εντός του έτους, μάλιστα φέτος, να το πούμε έτσι, 12,84 δισεκατομμύρια είναι το υψηλότερο ποσό από το 2019 που είχε ξεκινήσει τις αποπληρωμές για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μέχρι το τέλος του έτους θα αποπληρώσουμε πρόωρα κατά ένα έτος νωρίτερα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ομόλογο που λύγει του χρόνου το Δεκέμβριο, όπως επίσης θα μειώσουμε και τα έντοκα κατά 1,2 δισεκατομμύρια. Του χρόνου ο σχεδιασμός, το βασικό σενάριο, προβλέπει ακόμα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ από πρόωρη αποπληρωμή. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν, δεν αποκλείεται να διπλασιαστεί αυτό το ποσό.
0: Το ζήτημα είναι, όπως καταλαβαίνω, ότι κερδίζει η χώρα σε επίπεδο δανεισμού επί της ουσίας, έτσι δεν είναι?
1: Όχι μόνο.
0: Όχι μόνο.
1: Καταρχάς μειώνει, εξοικονομεί πόρους για τόκους που θα έπρεπε να καταβάλει τα επόμενα χρόνια. Εκτιμάται ότι από το 2026 μέχρι το 2032 η χώρα μας εξοικονομεί πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Ενισχύεται η αξιοπιστία στις αγορές και θα κλείσουμε. Το βλέπουμε και από το κόστος δανεισμού χαμηλότερο της Ελλάδας από την Ιταλία και τη Γαλλία εδώ και καιρό. Και κλείνουμε βέβαια με το μείωση του κόστους δανεισμού και για τις επιχειρήσεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλού. Στην υπόθεση Μαζονάκη θα πάμε τώρα. Νέα στοιχεία φέρνουν στο προσκήνιο την πλασμαφαίρεση, με έγγραφο που αποκάλυψε το Air News να καταγράφει διαφοράς ποσότητες αίματος και πλάσματος που αφαιρέθηκαν και αναπληρώθηκαν. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, αλλά και αυτά της άρσης του απορρίτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων.
2: Τρεις εβδομάδες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, νέα στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν ερωτήματα για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στην οποία επεβλήθη ο τραγουδιστής. Η εκπομπή Newsroom αποκάλυψε έγγραφο με τις καταγραφές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία από τον Γιώργο Μαζονάκη αφαιρέθηκε μεγαλύτερος όγκος πλάσματος και αίματος από αυτόν που φέρεται να αναπληρώθηκε.
3: Αν έχει διαχειριστεί το μηχάνημα 953 ml πλάσματος και έχουν επιστρέψει πίσω 243, έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης των 710 ml. Υπάρχει ένα υπόλοιμα σαφώς στα υγρά, έχει μείνει πίσω από υγρά.
2: Έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου καταγράφει όλα τα κενά στην διαδικασία πλασμαφαίρεσης και τι μπορεί να κάνει ένας ανειδίκευτος γιατρός, αλλά και ποιος μπορεί να κάνει πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με το έγγραφο, ιατρός χωρίς ειδικότητα μπορεί να διατηρεί ιδιωτικό ατομικό ιατρείο, δεν μπορεί όμως να εκτελεί εξειδικευμένες διαγνωστικές ή θεραπευτικές πράξεις για τις οποίες απαιτούνται περαιτέρω εκπαίδευση και εξειδικευμένες γνώσεις. Για τις συγκεκριμένες πράξεις οφείλει να παραπέμπει τον ασθενή σε ειδικευμένο συνάδελφό του.
4: Ένας ανειδίκευτος γιατρός να κάνει εξειδικευμένες πράξεις και όχι μόνο ενός ιατρείου αλλά ενός νοσοκομείου.
2: ζητήματα δημιουργούνται για την υπερασπιστική γραμμή της προφυλακισμένης ιατρού μετά και την δεύτερη παρέτηση συνηγόρου σε λίγα μόλις 24 ώρα.
5: Για να αποφευχτούν δε παρανοήσεις, η κυρία Γιωταγάμα διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές. Οι δε υπερασπιστικοί ισχυρισμοί που υπόθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και μάλιστα χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.
2: Από την πλευρά του, ο προφυλακισμένος ιατρός, σύμφωνα με τους

0: δικηγόρους του, εμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς. Ότι δηλαδή λίγο πριν τις 3 επέστρεψε στο ιατρείο από το εστιατόριο από όπου βρισκόταν. Στις 3.30 έφτασε στο ιατρείο ασθενής του. Στις 4.15 κλήθηκε να παράσχει ιατρική επίγουσα συνδρομή στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και στις 4.26 οι διασώστες του ΕΚΑΦ που είχαν κληθεί 5 λεπτά νωρίτερα βρήκαν τον 58χρονο να κάνει κάρπα στον τραγουδιστή.
1: Όσο απεδείχθη από τις καταθέσεις όλων των μαρτύρων και θα αποδειχθεί και από τις άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου, ούτε επικοινώνησε ποτέ με τον εκλειπώντα, ούτε τον εξέτασε, ούτε του πρότεινε οποιαδήποτε θεραπεία, ούτε του παρήχε οποιαδήποτε υπηρεσία θεραπεία, ούτε καν το γνώρισε ποτέ.
0: Τις επόμενες ημέρες αναμένονται να φτάσουν στο ανακριτικό γραφείο τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, αλλά και των τοξικολογικών εξετάσεων.
2: Λοιπόν, πάμε στα δικαστήρια, στην Άννα Νικολάου, η οποία έχει συγκλονιστικές αποκαλύψεις να μας κάνει σε δικαστικό επίπεδο, με την έννοια ότι έχει πληροφορίες για το τι κατέθεσαν πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο ή εκτός ιατρείου της Καρνεάδου, και λένε πραγματικά συγκλονιστικά πράγματα, Άννα.
0: Και Παναγιώτη, αυτό που περιγράφουν οι εργαζόμενες του ιατρείου είναι στιγμές πανικού που επικρατούσαν, αλλά και τις ενέργειες των δύο κατηγορούμενων ιατρών. Νοσηλεύθερο του ιατρείου φέρεται να έχει πει ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο κατηγορούμενος γιατρός ξεκίνησε να κάνει κάρπα στο Γιώργο Μαζωνάκη. Φέρεται να λέει λοιπόν, όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε με αλλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει κάρπα με αυτές τις ενδείξεις. Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός κάρπα, πέρασαν 5 με 10 λεπτά. Άλλη εργαζόμενη, 53χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου, αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και περιγράφει την αναστάτωση που είχε ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά, φέρεται να είπε, και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Ο νοσηλεύτη έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί ο γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την άλλη νοσηλεύτρια, ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Σύμφωνα τώρα με την αναισθησιολόγο, η οποία έχει καταθέσει και αυτή στον ανακριτή, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στις 9:09 από μια νοσηλεύτρια του ιατρείου, η οποία τη ζήτησε το αντίθετο της προπόθεσης. Και αναγνώρισε την νοσηλεύτρια από την φωνή. Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει, και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία. Δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά. Δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε.
2: Άρα, Άννα μου, υπάρχουν εδώ κάποια βασικά συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουμε. Πρώτον, ότι η αναισθησιολόγος ρωτήθηκε για το αντίδοτο της μέθης, αναισθησίας. Άρα, μπορεί να συνάγει κάποιος, όχι με βεβαιότητα, ότι στο Μαζωνάκη έχει χορηγηθεί μέθη. Κάτι το οποίο αρνείται η γιατρός. Το δεύτερο έχει να κάνει ότι διαπιστώνουμε ένα πανικό και μία, πώς θα το περιγράψω, μία άγνοια να κάνουν οτιδήποτε για να επαναφέρουν αυτόν τον άνθρωπο, ή τουλάχιστον, για να το πω επίοικος, μια καθυστέρηση για να τον επαναφέρουν.
0: Αυτό φαίνεται μέσα από τις καταθέσεις, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση. Όντως, η κατηγορούμενη γιατρός, από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, αρνείται ότι έχει χορηγηθεί μέθη οποιαδήποτε ουσία στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά αυτό φυσικά θα φανεί από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων τα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Λοιπόν, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το εξαιρετικό ρεπορτάζ και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που φωτίζει αυτή την υπόθεση, την πολύ σοβαρή υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά στο Λαύριο, όπου εκτυλίχθηκαν σκηνές τρόμου. 32χρονος έβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και τραυμάτισε σοβαρά με μαχαίρι την ίδια και τον ίν συντροφό της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο, με τελευταία τις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Παρακολουθούμε. παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαβρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
3: Μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω. Και ερχόταν εδώ ένας γείτονας και την έσωσε την κοπέλα.
4: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον εμφύλιο της.
0: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών που είχε αποκτήσει 32χρονη με τον δράστη όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαβρεωτικής όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
5: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
6: Ακολουθούσε, ερχόταν κάθε μέρα. Εμείς τον ακούγαμε απ' έξω στο μπαλκόνι και φώναζε. Όταν τελειώσε το φάι.
0: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Οι αστυνομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν και αρχή επικοινωνία με το ζευγάρι.
2: Πάμε στο Θοδωρή Παναγιωτίδη που βρίσκεται στο Λαύριο, καθώς εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, είναι το κομβικό. Η γυναίκα αυτή κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της. Τον πατέρα των παιδιών της τον κατήγγειλε 4 φορές για ενδοκαινιακή βία. 5 συνολικά, γιατί είχε και μια διατροφή που δεν της πλήρωνε. Οι αρχές τι έκαναν?
7: Ακριβώς. Είχαν γίνει λοιπόν 5 καταγγελίες μέσα σε διάστημα ενός έτους. Οι 4 αφορούσαν ενδοκαινιακή βία και απειλές και μία αφορούσε παραβίαση των όρων διατροφής από τον δράστη. Όλα ξεκίνησαν από, η πρώτη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Τότε της δόθηκε η εφαρμογή του Panic Button, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε, πρέπει να πούμε, σε καμία από τις περιπτώσεις ενδοκαινιακής βίας και απειλής που ακολούθησαν σε βάρος της. Όπως επίσης δεν θέλησε και η ίδια να πάει σε κάποια δομή φιλοξενίας όταν της προτάθηκε αυτό από την αστυνομία. Σε βάρος του πρώην συζύγου της είχαν σχηματιστεί σχετικές δικογραφίες. Στην πιο πρόσφατη περίπτωση, πριν ένα μήνα, συνελήφθη μάλιστα για ενδοκαινιακή βία, απειλές ακόμα και για κατοχή, παράνομη κατοχή όπλου, αφού βρέθηκε στην κατοχή του αιχμηρό αντικείμενο, αφού είχε προηγηθεί καταγγελία για τις απειλές που είχε κάνει εναντίον της πρώην σύζυγου του. Τότε μάλιστα χρειάστηκε να κάνουν ολόκληρη επιχείρηση αστυνομική για τον συλλάβουν, να τον εμποδίσουν από το να διαφύγει από την εργασία του όταν έγινε η επιχείρηση. Και φτάσαμε στο σήμερα. Όταν τον οδήγησαν, τον οδήγησαν στην εισαγγελία ενημέρωση.
2: Θοδωρή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σημαντικό, του έβαλαν λέει κάτι περιοριστικά μέτρα να μην πλησιάζει στο σπίτι. Λες και ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος το είχε αμέτημο χαμέτη και την απειλούσε και την αντισκοτώσει τη γυναίκα προφανώς. Θα τον εμπόδιζε τα περιοριστικά μέτρα. Εδώ τον είχαν πιάσει 4 φορές και τον είχαν αφήσει ελεύθερο. Τα περιοριστικά μέτρα είναι το θέμα. Άγκριβο. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει κάτι πιο δραστικό. Άγκριβο. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Έστω ας βάλουν βραχιολάκια πρώτο βήμα ή ας αυστηροποιήσουν το πλαίσιο με το οποίο περιπτώσει.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Η πυροσβεστική έφτασε λίγο αργότερα εδώ. Ήρθε και κλιμάκιο της εταιρείας.
2: Το θέμα είναι, Γιώργο, ότι από ό,τι καταλαβαίνω, ότι οι έλεγχοι δείχνουν ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τουλάχιστον οι πρώτοι έλεγχοι. Καλά έκαναν και το εκείνο στο σχολείο, εννοείται βέβαια. Ελπίζουμε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξαναλέω, είναι εκατοντάδες οι μαθητές οι οποίοι είναι σε αυτό το συγκρότημα μέσα κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Κοβό. Τώρα θα πάμε στην πτήση Thriller της Fly Dubai. Συγκλονίζει η μαρτυρία του Ινδού πιλότου που είπε ότι άνοιξε την πόρτα να δεχόταν επίθεση. Την ίδια ώρα το CNN χρησιμοποίησε προσωμιωτή πτήσης, ο οποίος έδειξε ότι το αεροπλάνο θα έπρεπε να έχει διαλυθεί λόγω του ρυθμού καθόδου και της υπερβολικής ταχύτητας. Εντούτοις προσγειώθηκε με ασφάλεια σε Σαουδική Αραβία.
3: Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, με γάζες στο σώμα και επιδέσμους στο κεφάλι, προσπαθώντας να αναπνεύσει, ο Ινδός πιλότος ήρωας της εφιαλτικής πτήσης της Fly Dubai περιγράφει για πρώτη φορά όσα έζησε. Στη σύντομη συνομιλία που είχε ο Σμιτ με τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός πρωθυπουργός επένεσε τη γενναιότητά του. Ανάμεσα σε φωνές αγωνίας και ουρλιαχτά, οι πιο ψύχρεμοι έψαχναν απεγνωσμένα γιατρό και πιλότο στους συνεπιβάτες τους. Νέες μαρτυρίες επιβατών αποκαλύπτουν το χάος που επικράτησε τα δραματικά λεπτά.
4: Everyone fell on the floor because of the acceleration.
5: The plane started to shaking. I don't know how to explain it, but like diving down really fast.
3: Τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.
6: So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are they don't make sense to me because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated.
3: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιμένει ότι καθοριστικό ρόλο στο περιστατικό έπαιξε ο υδραυλικός που ήταν στην πτήση.
7: Και όσο ασμάν οβέρ, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים μανού ασόν με ασούξ αλλά 11 Σεπτέμβρη.
3: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα επιβάλλει πολύ βαρύ τίμημα σε οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.
2: Λοιπόν, η Άννα Παπαστοντηρίου είναι εδώ, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
8: Και να πιάσουμε το νήμα από την αρχή των σημερινών νέων δεδομένων. Για αρχή, έχουμε τον Ινδό πιλότο που μιλάει πρώτη φορά και επιβεβαιώνει ότι το αεροσκάφος ήταν σε καθοδική πορεία χωρίς να διευκρινίζει τίποτα περισσότερο. Έχουμε τους εμπειρογνώμονες στο CNN που διευκρινίζουν, επισημαίνουν ότι αν το αεροσκάφος έχασε πράγματι 17.000 πόδια ύψος μέσα σε ένα λεπτό, έπρεπε να έχει συντριβεί, να έχει διαλυθεί και όχι να υποστεί μόνο τη ζημιά στο φτερό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την προσγείωσή του στη Σαουδική Αραβία. Επιπλέον υπάρχουν και τα βίντεο, τα αεραστεχνικά που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και δείχνουν ότι μέσα στο αεροσκάφος υπήρχαν όντως αναταράξεις και οι επιβάτες λένε ότι ήταν τόσο έντονες που κάποιοι δεν μπόρεσαν να σταθούν όρθιοι. Εδώ λοιπόν προκύπτει το εξής ερώτημα. Ποιος σταθεροποίησε τον Boeing, ποιος σταμάτησε την πτώση του για να παρέμβουν αυτοί οι επιβάτες που λένε ότι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους? Γιατί στο σημερινό βίντεο ακούγονται να φωνάζουν, να καλούν σε βοήθεια γιατρό, να ζητούν γιατρό και πιλότο. Εδώ περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση ο Ισραηλινός επιχειρηματίας που ήταν στην πτήση και μιλάει στην Jerusalem Post και λέει ότι το πιλωτήριο ήταν άδειο. Και αυτόν τον τίτλο χρησιμοποιεί. Χρησιμοποιεί λοιπόν η εφημερίδα για να πει ότι, στην οποία επισημαίνει ότι ήταν αυτός που παρακίνησε και τους άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και πριν από λίγο ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επέμεινε ότι το κενό το κάλυψε ο Ισραηλινός υδραυλικός μέχρι να αναλάβει επαγγελματία στην κατάσταση.
2: Τι να σου πω. Πάντως τα κενά είναι πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα Παπουσωτηρίου. Το μήνυμα ότι καμία περιοχή στην Ελλάδα δεν είναι ξεχασμένη εξέπεμψε από την Πιερία ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή ανάπτυξη για να έχουν όλοι οι πολίτες ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες.
9: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία υποδοχή.
10: Στην δέσμευση ότι η κυβέρνηση δεν θα ξεχάσει καμία περιοχή της Ελλάδας, προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Κατά την περιοδία του στην Πιερία.
11: Μιλάω πάντα για την ανάγκη να έχουμε μια Ελλάδα όπου όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες θα έχουν ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Δεν υπάρχει για μας καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στην περιφερειακή σύγκληση.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο και προείδρευσε σε σύσκεψη με αντικείμενο τα ζητήματα της περιοχής.
11: Εδώ είμαστε να δούμε πώς πάνε τα τοπικά σας ζητήματα, οι χρηματοδοτήσεις που έχετε εξασφαλίσει από την πολιτεία, γιατί τελικά ξέρουμε ότι κάθε πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σε τοπικό επίπεδο για τους κατοίκους του Δήμου σου έχει πολύ μεγάλη σημασία.
10: Οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και η περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο.
12: Γεια σας, καλημέρα!
10: Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε σε κεντρικούς δρόμους και συνομίλησε με καταστηματάρχες και πολίτες.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε το μεσημέρι πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια του Ολύμπου από τη θέση Πριόνια έως την Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου.
14: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε όποτε θέλετε.
15: Μπορώ να ανέβω και να κατέβω. Υπάρχει αυτή η επιλογή.
16: Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά.
10: Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη.
2: Εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την οικονομία και τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Η κυβέρνηση εστιάζει στο θετικό αποτύπωμα των μέτρων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τις παρεμβάσεις και σημειώνει ότι δεν επαρκούν.
17: Στα ύψη ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στο πεδίο της οικονομίας με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πειρά. Στο θετικό αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται εστιάζει η κυβέρνηση.
18: Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή με το δικό της απόθεμα επιδιώκει να δώσει λύσεις, να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση στους πολίτες και από εκεί και πέρα να μπορέσει να χαράξει έναν δρόμο περαιτέρω ελαφρύνσεων. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή κάναμε μια παρέμβαση η οποία ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Ετοιμάζουμε μια δεύτερη παρέμβαση στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
17: Την ίδια ώρα λάδι στη φωτιά της κόντρας ρίχνουν τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat με καταγραφή του πληθωρισμού στο 5,1%. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πείρα στην κυβέρνηση με το Πασόκ να της καταλογείς για δράνεια.
19: Οι προσωρινοί πίνακες της Eurostat δείχνουν εκτείναξη του πληθωρισμού στο 5,1%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 3,8%. Η κυβέρνηση μιλούσε για εισαγόμενο πληθωρισμό. Η αδράνεια όμως είναι δική της εσωτερική και οι Έλληνες πληρώνουν την ακρίβεια και την κρίση πιο ακριβά από όλους τους Ευρωπαίους. Χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι έτοιμη να δώσει πραγματικές απαντήσεις.
20: Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
17: Δρύμια η κριτική και αποτέλεσμα.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Μεταφέρει όλα όσα έγιναν στην εκδήλωση που είδαμε προηγουμένως και να μιλάει ο Πρωθυπουργός για την ανακήρυξη του Ολύμπου ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ στον Όλυμπο η φύση δημιούργησε το μύθο, προσδιορίζοντας τον Όλυμπο ως τόπο κατοικίας των θεών. Στη συνέχεια ο Όμηρος ήταν αυτός που τον ύμνησε, λέγοντας εδώ ξεκουράζονται αιώνια οι αθάνατοι. Και από το μύθο δημιουργήθηκε πολιτισμός. Αυτή η αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ φύσης και πολιτισμού συνεχίζεται εδώ και αιώνες στον Όλυμπο. Απλώς τώρα με τις σωστές κινήσεις και με την κοινή προσπάθεια κατάφεραν αυτό να αναγνωριστεί και από την UNESCO. Κάπως έτσι λοιπόν είχαμε αυτή τη διάκριση της ανακήρυξης του Ολύμπου ως μνημείου πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Πάρα πολύ σημαντικό, μια διάκριση που όπως είπε ο Πρωθυπουργός είναι τιμή, αλλά ταυτόχρονα είναι και υποχρέωση. Υποχρέωση γιατί θα πρέπει να συντηρηθεί, να διατηρηθεί και το φυσικό απόθεμα, αλλά βεβαίως και όλα τα στοιχεία του πολιτισμού. Για τον λόγο αυτό, με τρεις προγραμματικές που υπογράφηκαν και εδώ, αλλά και τις προηγούμενες ημέρες, συνολικά με 13 εκατομμύρια που θα εκταμιευτούν από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, θα γίνουν δράσεις για την διασφάλιση του φυσικού αποθέματος, της φυσικής κληρονομιάς, αλλά παράλληλα και της ασφάλειας των επισκεπτών. Θα σου πω μόνο ένα πράγμα, ότι θα υπάρχει σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση των επισκεπτών για την ασφάλειά τους. Θα δίνουν το στίγμα τους προκειμένου όταν χρειαστεί να μπορούν άμεσα να διασώζονται.
1: Σωστά. Πάντως, Κατερίνα, θα πρέπει να σου πω που το έλεγες προηγουμένως. Πλέον η Ελλάδα έχει τρία μνημεία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ενταγμένα στην UNESCO, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο για τον τουρισμό, γενικότερα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Λοιπόν, Κατερίνα Χριστοφορίδου, θα σας δούμε και σε ρεπορτάζ στα επόμενα δελτία. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Στην Ισπανία θα πάμε, καθώς σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσες, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για την στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση αντιμέτωπη με το μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή, φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία.

0: Εκατοντάδες διαδηλωτές βρίσκονται από νωρίς έξω από το Ισπανικό Κογκρέσο. Οργισμένοι παρακολουθούν την απόφασή του να καταψηφίσει τα δύο διατάγματα της κυβέρνησης Σάνσετ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μεταξύ των μέτρων προβλεπόταν προστασία από τις εξώσεις έως το 2030, περιορισμοί στις αγορές κατοικιών από επενδυτικά κεφάλαια και αυστηρότεροι κανόνες στις μισθώσεις.
1: Cada desahucio silencioso, cada desahucio forzoso, cada persona que se suicide porque ya ha pasado varias veces, porque se queda sin casa, va a ser su culpa.
2: Asfixiando a la gente que no llega a fin de mes, luego que tiene un piso muy, muy pequeño. No son condiciones humanas, esto no son derechos, esto no es la España que yo quiero.
0: Πριν από την ψηφοφορία, η αρμόδια υπουργός της κυβέρνησης είχε απευθύνει δραματική έκκληση στην αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα.
3: Es la hora de la verdad. Es la hora de cumplir con la gente. Es la hora de cumplir con españoles y españolas y también.
0: Άγνωστο αν ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα ζητήσει προώρες εκλογές μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το θέμα πάντως έχει πυροδοτήσει μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ισπανία εδώ και μέρες, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια.
4: Επιστρέφουμε εδώ σε εσωτερική επικαιρότητα. Πάτημα.
5: This is WPSO 1500 in Newport Ritchie and WXYB 5020 in India, Rockville.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή Θρονίων που εκπέμπουμε από την ηλιόλου στη ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μη χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβου είναι τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Και ο Βαλάντης μας ερμηνεύει το τραγούδι «Το κοριτσάκι μου».
3: Το Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το Bridal Party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νέα τραγούδια. Και θα ακούσουμε την Τζένι Ζίνα στο τραγούδι της «Είμαι καλά».

έχει πληγώσει.

0: Η Peggy Zina. Είμαι καλά. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών από την Ελλάδα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στο Hall Everest Pontus Community Center, στο 9426 Road, στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Λάκης Αλεξάνδρου, τα χελιδόνια.

μεγαλύτερο ελληνοαμερικανικό φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τη ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Belarakis.
5: Gus Belarakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Belarakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Γρηγόρη Πιθηκότση και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπομονή.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Λάκης Αλεξάνδρου, μιλές αντίο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is the needle. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο SAP Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φωνής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.
1: Είναι το πιο γυμνό της κομμάτι, στα 1650.

0: Ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και πόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι από Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκαν.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Ήταν ο Βαλάκης.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σχόλους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Να απομακρυνθούμε, γιατί και εγώ προέρχομαι από

0: ένα 35χρονο που παραδέχεται πως καθυστέρησε πάρα πολύ να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορε Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορε Largo Road, στο Κλίγορε. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τη γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: 40 ύπων. Ακόμα σας παρουσιάζουμε τις δυνατές.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: ζεις κατά το Αγίου Πνεύματος. Δεν πιστεύεις?
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
2: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: αγάπη ο ένας προς τον άλλο, η ομάδα μέσα στο σπίτι.
1: Να σεβόμαστε, να εκτιμάμε, να μην είμαστε αχάριστοι.
2: Μια επιτυχία πάντα κρύβεται πίσω από την γυναίκα.
3: Ό,τι αξίζει με τη Νίνα Ταράντου. Πρεμιέρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

0: Μέσα από συντρίμια και στάχτες, σπιτικό καινούριο θα ξαναστήσεις. Και θα έχεις γύρω όλο παιδιά.
1: Τι συμβαίνει με αυτή την τσιγκάνα?
2: Φορούσε το βραχιόλι της. Αυτό είναι το παρελθόν της οικογένειάς μου. Πίστη χρειάζεται και εμείς οι Εβραίοι έχουμε αρκετή.
1: Τελειώνω τις σπουδές μου και θέλω να εργαστώ.
3: Είναι χριστιανός και είσαι Εβραία.
4: Σνέλ, Μαξ, σνέλ.
2: Τι είναι, τι λέει?
5: Πού θα μας πάνε, με τρένο δεν ήθελες να ταξιδέψεις?
6: Το βραχιόλι της φωτιάς. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Με διπλό επεισόδιο. Στην Ερτένα.
7: Στο ΚΑΡ που κυκλοφορεί την Κυριακή με το θέμα «Οι Γάλλοι μας παίρνουν τα μυαλά» με το νέο απολαυστικό πεζό Ε208 GTI και το ακραία αντίθασο Renault 5 Turbo των 540 ύπων. Ακόμα, σας παρουσιάζουμε τις δυνατές πρεμιέρες της έκθεσης αυτοκινήτου Auto Αθήνα που μόλις ξεκίνησε. ΚΑΡ, την Κυριακή μόνο με το θέμα.
8: Είναι κατάλληλο για όλους.

0: σας και καλωσορίσατε άλλο ένα μεσημέρι στην Πο Παγυρική, εδώ που πρεσβεύουμε ότι πίσω από κάθε αυθεντική ελληνική γεύση κρύβονται συνήθως λίγα αλλά πολύτιμα στοιχεία. Μια εξαιρετική πρώτη ύλη, οι άνθρωποι που τη φροντίζουν με αγάπη και μια συνταγή που την αφήνει να πρωταγωνιστήσει. Έτσι λοιπόν, κάθε προϊόν γίνεται ένας μικρός πρεσβευτής του τόπου και κάθε τραπέζι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τον τόπο μας. Κάπως έτσι λοιπόν σήμερα θα ταξιδέψουμε από τις Αλικές του Μεσολογγίου μέχρι τον τόπο μου, τη Σάμο, για να γνωρίσουμε μαγειρικά το αλάτι Μεσολογγίου και τα μανιτάρια της Αμιακής Γης. Μαζί μου στο σημερινό επεισόδιο, για τρίτη φορά την έκτη σεζόν που είμαι σε αυτή την εκπομπή, θα είναι η Μπένη Μπαλτατζή. Μπένη, άργησες να είσαι, θα τα κάνω τώρα τα παράπονα μαζεμένα. Αγάπη. Τι κάνεις? Καλά εσύ, πώς είσαι?
1: Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Σε έχω αφήσει πολύ καιρό ακάλεσες εκπομπή. Παρακαλώ.
1: Εδώ είναι η θέση
0: μου. Εδώ είναι η θέση μου, εντάξει, το παρελθόν. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, εδώ συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε κάθε μέρα. Με όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο, εσάς ενώ μας βλέπετε καθημερινά, με υπέροχους ανθρώπους σαν και εσένα που κάθε μέρα περνάνε από αυτή τη κουζίνα, από αυτό το πάγκο. Οπότε εγώ είμαι μια χαρά. Εσείς.
1: Καλά.
0: Και λέω εσείς γιατί βάζω εσένα και την οικογένεια.
1: Είμαστε καλά. Είχαμε ένα μεγάλο καλοκαίρι, έτσι. Εγώ είχα πάρα πολύ τρέξιμο γιατί ήμουν στο θέατρο. Πέρασα υπέροχα, πάρα πολύ όμορφα, με το Μανώλη εκεί, καρδιά σε τέσσερις κορδές και...
0: Με το Μανώλη Χιώτη.
1: Και έτσι ξεκινάει η σεζόν κάπως με μια αίσθηση ανάλαφρη, θα χαίρομαι.
0: Καλό είναι αυτό, ναι. Να ξεκινήσει έτσι μια σεζόν ωραία.
1: Για όλους το εύχομαι.
0: Για όλους. Πρώτος προορισμός για σήμερα, το Μεσολόγγιο που λειτουργεί η μεγαλύτερη αλική της χώρας και παράγει το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού θαλασσινού αλατιού. Σε αυτό λοιπόν το μοναδικό τοπίο η παραγωγή αλατιού ακολουθεί κάθε χρόνο μια φυσική διαδικασία με βασικούς συμμάχους τον ήλιο, τον άνεμο και τη θάλασσα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για το αλάτι από το Μεσολόγγιο.
2: Το Μεσολόγγι, στις ακτές του Πατραϊκού κόλπου, απέχει περίπου 240 χιλιόμετρα από την Αθήνα και περίπου 45 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Η φημισμένη λιμνοθάλασσά του, μία από τις μεγαλύτερες της Μεσογείου, αποτελεί ένα μοναδικό υγροβιότοπο όπου εδώ και αιώνες οι άνθρωποι αξιοποιούν τη δύναμη της θάλασσας και του ήλιου για την παραγωγή αλατιού. Στο Μεσολόγγι το θαλασσινό νερό οδηγείται σε ειδικές γλυκά.

0: με μηχανήματα και ανθρώπους.
1: Την ανάγκη όλοι οι φορείς της Κρήτης να βρίσκονται σε μέγιστη ετοιμότητα επισήμανε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατά τη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου. Καθώς ακόμη και φαινόμενα μικρότερης έντασης μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα λόγω της ήδη επιβαρημένης κατάστασης στο νησί εξαιτίας του κορεσμού του εδάφους από τις βροχοπτώσεις αλλά και των ζημιών σε υποδομές.
2: Θανάσιμα τραυματίστηκε σήμερα το μεσημέρι εδώ στην Ρόδο Γερμανίδα τουρίστρια που πήγε στην θάλασσα για μπάνιο. Η 58χρονη Γερμανίδα χτυπήθηκε από κεραυνό.
3: Συνδεόμαστε με τα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη και το Ηράκλειο με τη Φανή Καλαθάκη. Ευτυχία, να ξεκινήσουμε από σένα, γιατί οι αρχές είναι σε επιφυλακή για το κύμα κακοκαιρίας, ενώ μετά τις 6 το απόγευμα είχε μήνυμα 112 για τους κατοίκους όλης της Κρήτης να είναι προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
4: Και γι' αυτό το μήνυμα ενημερώθηκαν και οι ξένοι επισκέπτες που βρίσκονται στο νησί, καθώς αυτοί ακόμη περισσότερο δεν γνωρίζουν αυτές τις ιδιαιτερότητες των τελευταίων ημερών και συνηθίζουν να κάνουν πεζοπορικές διαδρομές και άλλες και ορειβατικές, και ενημερώθηκαν και αυτοί ότι δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις μετακινήσεις, ειδικά μέχρι αύριο και το απόγευμα, όπου αυτό το red code, το κόκκινο συναγερμό στον οποίο βρίσκεται το νησί, αναμένεται να υποχωρήσει. Τώρα, οι μετεωρολόγοι δίνουν την κακοκαιρία, έντονα καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους που υπάρχουν αυτοί οι άνεμοι και κρατάνε και τα πλοία δεμένα στα λιμάνια της Κρήτης αλλά και όλης της χώρας. Είναι λοιπόν ότι ξεκινάει από απόψε. Αυτό το 112 ήταν προειδοποιητικό για όλους, όπως είπες και εσύ, τους κατοίκους της Κρήτης. Και είναι μία νύχτα όπου όλοι είναι σε επιφυλακή από τις ενόπλες δυνάμεις, την αστυνομία, το λιμενικό, την πολιτική προστασία, το ΕΚΑΒ, την ΑΔΜΙΕ, το ΔΕΔΙΕ και όλους όσοι εμπλέκονται.
3: Μάλιστα, να δούμε τι γίνεται Ευτυχία και στο Ηράκλειο με τη Φανή, γιατί και εκεί οι αρχές είναι σε ετοιμότητα, η πολιτική προστασία και τα συνεργεία των Δήμων βρίσκονται όλοι, Φανή, επιποδός.
5: Ισχύει, μεγάλα μηχανήματα έργου, εργιστριοφόρα και με μεγάλες τσάπες είναι σε κομβικά σημεία. Έχουν κλείσει, Ανδριάνε, εδώ και λίγες ώρες κάποιοι δρόμοι και κάποια γεφύρια και ιρλανδικές διαβάσεις. Θα το πω και τον κόσμο για να ξέρει πού να μην προσπαθήσει να διελεύσει. Στο Συλλαμιανό Φαράγγι θα είναι επικίνδυνα εάν βρέξει από εδώ και πέρα. Στην οδό Μνησικλή, στην περιοχή Κορώνου Μαγαρά, στον Κατσαμπά, στην Ιρλανδική Διάβαση, στη γέφυρα του Δρακουλιάρη εδώ στην Φοινικιά που βρίσκομαι και εγώ, στην είσοδο της Φοινικιάς, ενώ στην οδό Μάνου Κατράκη πάλι στη Φοινικιά είναι σε επιφυλακή η Δημοτική Αστυνομία για να την κλείσει μόλις χρειαστεί. Τώρα δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, σταμάτησε πριν από λίγο η βροχή, ήταν νήπια, όμως βρέχει έντονα, Ανδριάννα, νοτιότερα σε όλη την πεδιάδα στο Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή βρέχει έντονα. Περιμένουμε την επιδείνωση τις επόμενες ώρες και αύριο, και είναι σε επιφυλακή, όπως είπαμε, όλος ο κρατικός μηχανισμός, και βέβαια το 112 ενεργοποίησε τους ανθρώπους, τους πολίτες, να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί θα είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν ακριβώς την επιδείνωση. Θα μας πει τώρα ο μετεωρολόγος μας, Αναστασία, η Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε κυρίως το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Κρήτη.
6: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ήδη η επιδείνωση από τα νότια τμήματα του Ηρακλείου και πιο ανατολικά. Έχουν πέσει στα ανόγια 500 τόν νερού αναστρέμα. Για να καταλάβουμε πόσο υπέρογκο είναι αυτό το ποσό, είναι επί 8 φορές η βροχή που πέφτει μέσα στον Οκτώβριο σε ολόκληρο το Ρέθυμνο. Λοιπόν, μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής αναμένουμε κατά διαστήματα ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες και αναμένεται να πέσει επιπλέον τόσος υπέρογκος όγκος νερού. Βλέπουμε λοιπόν και στο γραφικό μας τα χρώματα που αποδεικνύουν πόσο μεγάλη ύψη βροχής μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής, λοιπόν, η προσοχή τόσο σε ορεινά τμήματα αλλά όσο και σε παιδινά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτό το νερό μπορεί να ξεφύγει και να πάει και σε πιο παιδινά τμήματα από χυμάρους, ρέματα και από φαράγγια. Την προσοχή μας χρειάζεται και στα Δωδεκάνησα, γιατί αναμένουμε το μεσημέρι περίπου του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής επικίνδυνες και καταιγίδες. Όμως το επίκεντρο και η προσοχή πρέπει να είναι και στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής. Από εκεί πέρα θα συνεχίσουν τα φαινόμενα μέχρι περίπου και τη Δευτέρα, επομένως δεν χωράει κανένας εφησυχασμός.
3: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Στον κατάλογο με τα 42 μνημεία παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO εντάσσεται στο εξής ο Όλυμπος. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία, παρουσία του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για στιγμή δικαίωσης και χαρακτήρισε τον Όλυμπο παράδειγμα μοναδικής συνέβρεσης φύσης και πολιτισμού.
0: Όλυμπος, το μυθικό βουνό αυτοδίκη, αποτελεί πλέον μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος, στη συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Εξωτερικών, κατέθεσαν τεκμηριωμένο φάκελο προς υποστήριξη της υποψηφιότητας, η οποία έγινε δεκτή και πλέον αποτελεί ένα από τα 42 παγκόσμια μνημεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επίσημη εκδήλωση ένταξης πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του Ολύμπου, στο Λιτόχωρο, παρουσία του Πρωθυπουργού και των συναρμόδιων υπουργών.
7: Κάθε φορά που βρίσκεται κανείς κοντά στον Όλυμπο, νιώθει αμέσως ότι δεν συναντά απλά το υψηλότερο βουνό της πατρίδας μας, αλλά νιώθει το δέος ενός συμβόλου του οικουμενικού πολιτισμού. Η επίσημη ένταξη στο κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομίας της UNESCO του Ολύμπου ως μεικτό αγαθό αποτελεί μια στιγμή δικαίωσης. Τώρα αποκτούμε τρία μεικτά μνημεία, χώρους δηλαδή οι οποίοι είναι πολύτιμοι τόσο για την οικολογική όσο και για την πολιτισμική τους αξία. Η κυβέρνηση αυτή ασχολήθηκε μεθοδικά και πέτυχε αυτόν τον πολύ σημαντικό στόχο. Πρόκειται βέβαια για ένα διπλό στοίχημα, καθώς η προστασία του τοπίου πρέπει να συμβαδίζει και με την ανάπτυξη της κοινωνίας η οποία ζει γύρω του. Είναι ευαίσθητη αυτή η ισορροπία την οποία καλούμαστε να πετύχουμε. Οι ευκαιρίες να είναι ανάλογες ανάμεσα στους πολίτες του κέντρου αλλά και της περιφέρειας. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι 400 εκατομμύρια από το τρέχον ΕΣΠΑ διοχετεύονται ήδη σε έργα ορεινής ανάπτυξης.
0: 1.700 είδη φυτών, πολλά εκ των οποίων ενδημικά, 148 είδη πουλιών, 35 είδη θηλαστικών όπως η αρκούδα και το αγριόγυδο, ποτάμια και σπάνιοι οικότοποι, βραχώδεις σχηματισμοί, βάραθρα και χαράδρες αποτελούν μάρτυρες της γεωλογικής ιστορίας εκατομμυρίων ετών και καταγράφονται ως φυσικό απόθεμα του Ολύμπου.
8: Αυτός είναι ο Όλυμπος. Ένας τόπος όπου η φύση συνδέθηκε με τον πολιτισμό και ο πολιτισμός με τη φύση. Αυτή τη μοναδική συνύπαρξη φύσης και πολιτισμού αναγνωρίζει η UNESCO.
0: Φύση και πολιτισμός πορεύτηκαν μαζί. Ο Όλυμπος ως μυθική κατοικία των αρχαίων θεών με το Δία να κάθεται στο θρόνο της ψηλότερης κορφής αποτελεί διαχρονικό σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού.
9: Είναι ένας τόπος με ακτινοβολία που υπερβαίνει τα γεωγραφικά και εθνικά όρια και ανήκει πλέον στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η σφραγίδα της UNESCO.
10: Τέλος, το τέταρτο έργο, πολύ σημαντικό και το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είναι το ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής επισκεπτών σε πραγματικό χρόνο.
0: Πριν την ανάβαση όμως, είναι απαραίτητη η ενημέρωση των επισκεπτών. Εδώ, στο κέντρο ενημέρωσης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μιας εικονικής ανάβασης στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, ενώ μέσα από διαδραστικές εφαρμογές και 3D βίντεο μπορούν να ζήσουν ρεαλιστικά αυτή την περιπέτεια στο μυθικό βουνό. Η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO θα δώσει μεγάλη όθηση στην τοπική οικονομία λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ξένων επισκεπτών.
3: Η νέα άνοδος της χονδρικής τιμής του ρεύματος πέρασε εν μέρη στη Λιανική με διαφορετική ένταση από πάροχο σε πάροχο. Έτσι, περισσότεροι από 3,1 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν επιλέξει το πράσινο τιμολόγιο αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες χρεώσεις για τις καταναλώσεις του Οκτωβρίου. Σε αυτό το περιβάλλον τα σταθερά.
11: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727 441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Freeway Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Freeway Beach.
12: Εδώ τώρα θα βάλω και λίγο ξύσμα λεμονιού, έτσι γιατί το αγαπώ. Τέλεια. Ανακάτεμα, αν έχουμε χρόνο, καλό είναι, όπως όλα τα μείγματα και σε όλους τους κυμάτες, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ, αφήνουμε στο ψυγείο μισή ώρα να σταθεί το μείγμα και για να σφίξει και να μπλέξουν τα αρώματα και γεύση. Δεν θέλει παραπάνω, δεν είναι όπως ο μοσχαρίσος κυμάς για παράδειγμα που καλό να το αφήσει και μια και δυο ώρες. Εδώ καταλαβαίνετε ότι η γαρίδα είναι τελικά το έτσι προϊόν, τραβάει εύκολα τις γεύσεις. Αυτό ήταν. Εύκολο. Ήταν εύκολο. Λοιπόν, εδώ το έχω φύλλα ρυζιού. Αν δεν βρείτε φύλλα ρυζιού, είναι αυτά που γίνουν τα spring rolls. Αν δεν βρείτε, θα πάρετε φιλοκρούστας. Αν δεν είτε φιλοκρούστας, θα ψιλοκόψετε στο μπλεντεράκι σας, πώς το λένε, κανταΐθι, φύλλο κανταΐθι. Αν δεν έχετε τίποτα από αυτά, λίγο χωριάτικο φύλλο. Κάτι τα έχετε. Γι' αυτό σας λέω πολλές φορές ότι σας περισσεύω από φυλλαράκια, βάζετε στην κατάψυξη, θα έρθει η ώρα που θα τα χρησιμοποιήσετε. Οπότε στην ουσία.
13: Μένουν, ναι.
12: Παίρνουν ένα άλλο μαχαίρι, συγγνώμη, το ποδαράκι σου. Άντε. Τόσο στο το μαχαίρι. Και θα κόψω σε λεπτές λουρίδες. Εδώ θα με βοηθήσει και εσύ.
13: Να.
12: Πάρε να μου ανοίξει τα φυλλαράκια. Πρώτη σου επαγγελματική δουλειά ποια ήταν? Ξεκίνησε βέβαια πολύ νωρίς.
13: Ναι, ήμουνα 16 και είχα πάει να βρω ένα συμμαθητή μου σε ένα μπαρ, καφέ μπαρ στο Βύρονα. Εγώ παγκρατιώτησα. Λοιπόν, και πάω να βρω έναν συμμαθητή μου που ξεκίνησε
14: στο πρατηρίο και στους λογαριασμούς ρεύματος. Υψηλό τριετίας καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη με τις αυξήσεις να τρέχουν με 18,8%.
15: Πρέπει να βάλουμε βρεσίνη, πρέπει να δουλέψουμε. Τι κάνουμε?
16: Τέλος, διαμαρτύρεται μόνο εδώ πέρα, σε εμάς.
14: Στο μέτωπο των καυσίμων, η αυξημένη επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περνά με αργούς ρυθμούς στην Αγγλία. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,2 ευρώ το λίτρο από 2,22 στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ της αμόλυβδης παραμένει στα 2,21 ευρώ.
17: Θα δούμε τις τιμές να μειώνονται στο πετρέλαιο ντίζελ κατά 5 με 6 λεπτά το λίτρο. Η αβεβαιότητα όμως και η ανασφάλεια που υπάρχει. Δυστυχώς δεν αφήνει πολλά περιθώρια.
18: Τα μέτρα θα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν θα βοηθήσουν.
14: Αυξημένο όμως είναι και το κόστος των υπηρεσιών, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 6,3% από 4,5% τον Αύγουστο. Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης μόλις 0,1% τον προηγούμενο μήνα, καθώς τέθηκε σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Ωστόσο, στην Ευρωζώνη οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 1,4%.
19: Έχω δει μειώσεις.
20: Μπορεί να πλήρωνα την εβδομάδα 50 ευρώ, τώρα θέλω 80.
14: Για να συγκρατηθούν οι τιμές στα τρόφιμα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς ασκεί πιέσεις στις βιομηχανίες προκειμένου να παρατείνουν το μέτρο της μείωσης των τιμών μέχρι το τέλος του έτους.
3: Μαρίνα Δεμερτζιάν, το θέμα είναι τι θα γίνει με τις τιμές των τροφίμων παρά τη σχετική συγκράτηση που είχαμε ως τώρα.
4: Είναι η μόνη κατηγορία, όπως είδαμε, που δεν έχουμε ανατιμήσει, παρότι έχει αυξηθεί και το ενεργειακό και το μεταφορικό κόστος και το κόστος των συσκευασιών. Όμως οι βιομηχανίες έχουν ήδη προαναγγείλει αυξήσεις στα γαλακτοκομικά με βάση το πρόβιο γάλα. Για τη φέτα η αύξηση διαμορφώνεται στο 7%, ενώ δεδομένες και της αύξησης της διεθνούς τιμής των σιτηρών περιμένουμε ότι θα ακολουθήσουν και δημητριακά και ψωμί του τόσ. Βλέποντας όλα αυτά, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ζήτησε από τις βιομηχανίες να παρατείνουν για άλλους 2 μήνες την μείωση των τιμών. Και εδώ έχουμε τα στοιχεία για τους κωδικούς που έχουν πάρει το πράσινο φως. Είναι συνολικά 440 κωδικοί
3: που θα μείνουν με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ 373 από αυτούς θα είναι επώνυμοι. Να πούμε κλείνοντας, Αντριάννα, ότι ήδη γίνονται συνεννοήσεις προκειμένου να διαμορφωθεί ένα καλάθι, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για τα Χριστούγεννα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε αυτή τη φορά στο Λαύριο, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του μέσα στο σπίτι της, το οποίο εισέβαλε και τραυμάτισε σοβαρά την ίδια με μαχαίρι και τον νυν σύντροφό της, ενώ στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα τον είχε καταγγείλει 4 φορές μέσα σε ένα χρόνο, με τελευταία στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Παρακολουθούσε τις κινήσεις τους για μέρες και ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ο 32χρονος τους έστησε καρτέρι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, καταφέρνοντας τους πολλαπλές μαχαιριές. Η γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα στην πλάτη, τον πνεύμονα και τα άνω άκρα, ενώ ο σύντροφός της την κλίδα, τα πλευρά και τα γεννητικά όργανα. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
21: Μαχαίρωσε το φίλο της πρώτα. Αυτή πήρε δρόμο να φύγει για να γλιτώσει και την πέτυχε έξω. Και ερχόταν εδώ ένας γείτονας και την έσωσε την κοπέλα.
22: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο 32χρονος φτάνει στην αυλή του διπλανού σπιτιού. Βρίσκει αυτή εδώ τη σκάλα, τη βάζει στον τοίχο και σκαρφαλώνει μέχρι τον πρώτο όροφο. Από εκεί αναρριχάται μέχρι τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου της διπλανής μονοκατοικίας, όπου μένει το ζευγάρι. Σπάει την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας με μια βαριοπούλα, μπαίνει στο σπίτι και μαχαιρώνει την πρώην σύντροφό του με τον ενφύλο της.
1: Σε διπλανό δωμάτιο τη στιγμή της επίθεσης κοιμόντουσαν τα δύο ανήλικα αγοράκια ηλικίας 1,5 και 2,5 ετών, που είχε αποκτήσει 32χρονη με τον δράστη, όσο ήταν παντρεμένη με σύμφωνο συμβίωσης. Ο δράστης εμφανίστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα Λαυρεωτικής, όπου ομολόγησε την επίθεση και συνελήφθη. Ο 32χρονος και η συνομήλικη και η γυναίκα είχαν χωρίσει το 2025. Έκτοτε της είχε κάνει τη ζωή της μαρτύριο.
3: Η 32χρονη μέσα σε ένα χρόνο είχε καταγγείλει 4 φορές τον πρώην σύζυγό της για ενδοοικογενειακή απειλή. Η πρώτη αναφορά στην αστυνομία έφτασε στις 27 Νοεμβρίου του 2025. Στις 13 και 27 Αυγούστου του 2026 ακολούθησαν ακόμη 2 περιστατικά. Η τελευταία σύλληψη έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026 μετά από απειλητικό τηλεφώνημα, αλλά φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
23: Ακολουθούσε, ερχόταν κάθε μέρα. Εμείς τον ακούγαμε απ' έξω στο μπαλκόνι και φώναζε. Ότι θα τελειώσει το φάι.
1: Η 32χρονη είχε εγκαταστημένο στο κινητό της το panic button, ωστόσο ποτέ δεν είχε κάνει χρήση. Οι αστυνομικές αρχές από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιούσαν περιπολίες φύλαξης και είχαν διαρκή επικοινωνία με το ζευγάρι.
3: Στην υπόθεση Μαζονάκη, η προφυλακισμένη γιατρός επιμένει ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή. Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου γιατρού και λέει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι μεσολάβησαν 5 με 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε να κάνει κάρπα στον τραγουδιστή.
1: Επιμένω ότι δεν έχει καμία ευθύνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η προφυλακισμένη γιατρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή πως τα έκανε όλα σωστά.
24: Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς τα κάναμε. Και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται, καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα 5 λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ. Και ο γιατρός έκανε κάρπα. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε, ώστε να μην διακοπεί η κάρπα.
1: Ο 58χρονος γιατρός του ιατρείου του Κολονακίου είχε υποστηρίξει ότι ξεκίνησε άμεσα κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη.
25: Έλεγξα το σφιγμό του και αμέσως ξεκίνησα κάρπα. Μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή. 3:1, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε ένα ml αδρεναλίνης από την ιατρό παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα, ο ιατρός δεν το έκανε κάρπα.
1: Νοσηλεύτρια του ιατρείου φαίνεται να διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου ιατρού. Ισχυρίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι μεσολάβησαν 5 έως 10 λεπτά από τη στιγμή που πήγαν όλοι στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης μέχρι τη στιγμή που ο γιατρός ξεκίνησε την κάρπα στο Γιώργο Μαζονάκη.
24: Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει κάρπα με αυτές τις ενδείξεις. Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός κάρπα, πέρασαν 5 με 10 λεπτά το πολύ.
2: Τον απόλυτο πανικό στο ιατρείο της Καρνεάδου περιγράφει άλλη εργαζόμενη του ιατρείου.
5: Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζονάκη. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την άλλη νοσηλεύτρια, ο Μαζονάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του.
2: Αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με το ιατρείο επιβεβαίωσε τηλεφώνημα που δέχθηκε από νοσηλεύτρια τα κρίσιμα λεπτά.
24: Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της. Με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι, δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα. Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά. Δεν πέρασε το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε.
2: Η αναισθησιολόγος φέρεται να έχει υποστηρίξει πως είναι η πρώτη φορά που τη ζητήθηκε αντίδοτο για την προποφόλη από το συγκεκριμένο ιατρείο.
3: Στην πτήση θρίλερ της Fly Dubai συγκλονίζει μαρτυρία του Ινδού πιλότου που είπε ότι άνοιξε την πόρτα ενώ δεχόταν επίθεση. Την ίδια ώρα το CNN χρησιμοποίησε έναν προσωμιωτή πτήσης, ο οποίος έδειξε ότι το αεροπλάνο θα έπρεπε να έχει διαλυθεί λόγω του ρυθμού καθόδου αλλά και της υπερβολικής ταχύτητας. Παρόλα αυτά προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.
6: Από το κρεβάτι του νοσοκομείου με γάζες στο σώμα και επιδέσμους στο κεφάλι προσπαθώντας να αναπνεύσει ο Ινδός πιλότος ήρωας της εφιαλτικής πτήσης της Fly Dubai περιγράφει για πρώτη φορά όσα έζησε. Στη σύντομη συνομιλία που είχε ο Σμιτ με τον Ναρέντρα Μόντι, ο Ινδός Πρωθυπουργός επένεσε τη γενναιότητά του. Ανάμεσα σε φωνές αγωνίας και ουρλιαχτά, οι πιο ψύχρεμοι έψαχναν απεγνωσμένα γιατρό και πιλότο στους συνεπιβάτες τους. Νέες μαρτυρίες επιβατών αποκαλύπτουν το χάος που επικράτησε τα δραματικά λεπτά.
7: Everyone fell on the floor because of the acceleration.
8: The plane started to shaking. I don't know how to explain it, but like diving down really fast.
6: Τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.
9: So some of the numbers that we're seeing from the reporting initially are. Yeah. They don't make sense to me because if you're descending that rapidly, the aircraft would have disintegrated.
6: Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιμένει ότι καθοριστικό ρόλο στο περιστατικό έπαιξε ο υδραυλικός που ήταν στην πτήση.
26: ככל שהזמן עובר, התמונה מתבהרת. יניב וחבריו הגיבורים מנעו אסון מהסוג של ה-11 בספטמבר.
6: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι το Ισραήλ θα επιβάλλει πολύ βαρύ τίμημα σε οποιαδήποτε δύναμη βρίσκεται πίσω από το περιστατικό.
3: Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων απέναντι στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, επανέλαβε από την Κατερίνη, όπου βρέθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανέξοδη παροχολογία, με τον ίδιο να προτάσει την ενίσχυση των πολιτών, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. Οξύτατη ήταν η κριτική του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
27: Με έμφαση στη συνέπεια και στην στήριξη των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κατερίνη έστειλε μήνυμα πως η Νέα Δημοκρατία βάζει πάνω απ' όλα το συμφέρον όλων των Ελλήνων.
28: Καθώς σιγά σιγά πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027, είναι σημαντικό όλες και όλοι να κάνουμε απολογισμό, να κάνουμε ταμείο. Γιατί αυτή η παράταξη τελικά ήταν η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο. Γιατί προσαρμοζόταν πάντα στις απαιτήσεις των καιρών, δεν έπαψε ποτέ να παραμένει η μεγάλη λαϊκή παράταξη που βάζει το συμφέρον των Ελληνίδων και των Ελλήνων στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη προτεραιότητα. Η παράταξη που ενώνει και που το διχάζει, η παράταξη που μονίμως κοιτάει προς το μέλλον.
27: Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και τις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο να μην μείνει κανείς αβοήθητος.
28: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Κάντε λίγο υπομονή. Σε 10 μέρες θα μπορούμε να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι.
27: Εκ μέσης και για τις τάσεις της αντιπολίτευσης εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης.
28: Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω.
27: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στον Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή τις αιχμές που είχε αφήσει για την επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Ursula von der Leyen, ζητώντας να μειωθούν φόροι στα καύσιμα για κάποιους μήνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με εξαίρεση από τις οροφές δαπανών.
28: Κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν γιατί στέλνουμε, λέει, γαλάζια γράμματα και επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι τα ίδια γαλάζια γράμματα τα οποία οδήγησαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα 36 δισεκατομμύρια τα οποία εκμεταλλεύτηκε η χώρα.
27: Ο Πρωθυπουργός τόνισε για το μεταναστευτικό πως δεν αποφασίζουν οι διακινητές για το ποιος μπαίνει στη χώρα. Ενώ επισήμανε πως παρά τις όποιες αστοχίες, μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας. Νωρίτερα επισκέφθηκε το νέο μουσικό σχολείο της πόλης που θα είναι έτοιμο το 2027. Έκανε πεζοπορία στα μονοπάτια του Ολύμπου, ενώ επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου.
3: Η οικονομία και τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό αποτελούν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Στην ανάγκη για πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα εστιάζει η κυβέρνηση, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί κριτική για τις παρεμβάσεις και σημειώνει ότι δεν επαρκούν.
0: Στα ύψη ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στο πεδίο της οικονομίας, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν πειρά. Στο θετικό αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται εστιάζει η κυβέρνηση.
10: Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή με το δικό της απόθεμα επιδιώκει να δώσει λύσεις, να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση στους πολίτες και από εκεί και πέρα να μπορέσει να χαράξει
0: να ανταλλάσσουν πειρά. Στο θετικό αντίκτυπο των μέτρων που λαμβάνονται εστιάζει η κυβέρνηση.
10: Η Ελλάδα λοιπόν αυτή τη στιγμή με το δικό της απόθεμα επιδιώκει να δώσει λύσεις, να δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανακούφιση.

0: πληθωρισμού στο 5,1%. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πείρα στην κυβέρνηση με το Πασόκ να τη καταλογίζει για δράνεια.
1: Οι προσωρινοί πίνακε τη Eurostat δείχνουν εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,1%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι στο 3,8%. Η κυβέρνηση μιλούσε για εισαγόμενο πληθωρισμό. Η αδράνεια όμω είναι δική τη εσωτερική και οι Έλληνε πληρώνουν την ακρίβεια για την κρίση πιο ακριβά από όλου του Ευρωπαίου. Χρειάζεται κυβέρνηση που να είναι έτοιμη να δώσει πραγματικές απαντήσεις.
2: Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ηρωνίες, παροχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα.
0: Δρύμια η κριτική και από τα άλλα κόμματα.
3: Υπάρχει ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα.
4: Να.
3: Και στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Και τσακωνόμαστε για το αν θα μειωθεί 3-4 λεπτά. Ο φόρος.
4: Τίποτα δεν θα κάνει.
3: Τίποτα δεν θα κάνει. Γιατί υπάρχει πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της πράσινης μετάβασης.
5: Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δίθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρητικές τιμές των καυσίμων.
6: Πληθωρισμός 5,1%. Η κυβέρνηση απέτυχε. Οι τιμές ανεβαίνουν και το εισόδημα εξανεμίζεται. Η Ευρώπη δεν απαγορεύει. Η κυβέρνηση επιλέγει.
7: Στο έλεος της ακρίβειας, μετά τα καύσιμα, σειρά παίρνουν τα τρόφιμα και η κυβέρνηση παραμένει θεατής.
8: Τα βρήκα κοροϊδία με την έννοια ότι πρώτον σε σχέση με τα καύσιμα είναι η μη μέτρα και η μη τελή και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί την ώρα που ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με το κόστος των καυσίμων.
9: Είχαμε δυνατότητα να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Βεβαίως αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά αυτό είναι ευθύνη της κάθε κυβέρνησης να δει πού θα δώσει το δημοσιονομικό χώρο που έχει. Ποια ήταν η προτεραιότητα. Προφανώς δεν ήταν η προτεραιότητα να αισθανθεί ο κόσμος.
0: Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης οξύνεται με αιχμή την ακρίβεια.
10: Στην κλινική κολαστήριο της Θεσσαλονίκης, νέες σοβαρές καταγγελίες φέρνει στο φως το Air News. Ο Ιατρικός Σύλλογος πραγματοποιεί αυξημένους ελέγχους για ιατρία τα οποία λειτουργούν χωρίς άδεια, ενώ οι αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν παραβάσεις.
11: Νέες μαρτυρίες φέρνουν στο φως τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες, όπως καταγγέλλεται, πραγματοποιούνταν θεραπείες σε καρκινοπαθή σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Ο Ζήσης Ναούν περιγράφει στο Air News τι αντίκρισε όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον αδελφό του.
12: Η αντίκριση ήταν πραγματικά άσχης συνθήκη το κομμάτι που συνδυάζει σε απαράδεκτη κατάσταση. Από τη μια θλίψη, από την άλλη δικαίωση, γιατί αυτά που δεν τα είχα αναφέρει τόσο πολύ.
11: Γιος πρώην ασθενούς αναφέρει ότι παρέλαβε τη μητέρα του από την κλινική της Θέρμης σε κατάσταση σοβαρής αφυτάτωσης και υποσιτισμού.
13: Ένα χάλι μαύρο για τα 2.000 ευρώ που ζητάνε. Η μητέρα μου ήρθε, την κράτησα μία εβδομάδα και σήμερα μάλλον άλλο. Ήταν υποσιτισμένη, φέραμε νοσοκόμο για να την κουράρει τις 5 μέρες.
14: Πολλοί είναι συγγενείς των ασθενών που ήρθαν σήμερα στην κλινική, ρωτώντας τι ακριβώς θα συμβεί. Ενώ κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει να ψάχνουν άλλες δομές και να μεταφέρουν τους αγαπημένους τους.
15: Έχει μία εβδομάδα που μετέρα. Έγινε το σήμερα αυτό, οπότε θα δούμε.
16: Πού να τους πάμε αυτούς τους ανθρώπους, να κλείσει.
11: Την ίδια στιγμή, κόκκινο καμπανάκι για δεκάδες δομές που λειτουργούν υπό το μανδύα ιατρικών κέντρων έχει χτυπήσει το MedWatch στη Θεσσαλονίκη. Ο ιατρικός σύλλογος της πόλης έχει ξεκινήσει αυξημένους ελέγχους.
17: Ξεκινήσαμε από τις ιδιωτικές δομές που είναι στο κόκκινο και ανακαλύψαμε ότι από αυτές τις 70 περίπου ιδιωτικές δομές 2-3 είναι η ιατρία. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα από αυτά τα 70 έχουν κατεβάσει και την ιστοσελίδα τους και τα βρίσκουμε και κλειστά.
18: Μία από τις δομές που ελέγχθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι ένα κέντρο κβαντικής ευεξίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη που διαφημίζει θάλαμο πλάσματος και μοριακό υδρογόνο.
11: Οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν το σύνολο των καταγγελιών και να διαπιστώσουν εάν προκύπτουν παραβάσεις στη λειτουργία των συγκεκριμένων μονάδων.
10: Απάτη Μαμούθ με λίγα 8 εκατομμύρια δολάρια έστησε κύκλωμα με κρυπτονομίσματα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους και στρατιωτικοί.
19: Το
4: το κύκλωμα απαταιών στο οποίο εμπλέκονται και 10 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δρούσε τον τελευταίο χρόνο και είχε πανελλαδική εμβέλεια δράσης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λειτουργούσε σε μορφή πυραμίδας, δηλαδή κάθε μέλος που έφερνε νέους επενδυτές

0: Ελάμβανε μπόνους από τα αρχηγικά μέλη.
1: Προκειμένου να προσελκύουν επενδυτές, υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις μέσω παραγωγής από αυτοματοποιημένες συναλλαγές τεχνητής νοημοσύνης και μετατροπής σε κρυπτονομίσματα, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών. Διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε δυνατότητα ανάληψης.
0: Μάλιστα, για να προσελκύουν επενδυτές, είχαν δημιουργήσει και γραφεία σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρη, Καναλάκι, Πρέβεζας και Μυτιλίνη, όπου υπόσχονταν στους πελάτες τους υψηλές αποδόσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.
2: Εδώ, σε έναν από τους κεντρικούς δρόμους της Κατερίνης, τον περασμένο Ιούνιο, συστάθηκε το ένα από τα γραφεία της εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο διαχειρίζονταν δύο αδέρφια στρατιωτικών από την Πιερία.
0: Τρία από τα αρχηγικά μέλη ίδρυσαν και σύλλογο στη Λάρισα, μέσω του οποίου προωθούσαν την παράνομη αλλά ταυτόχρονα εικονική επενδυτική πλατφόρμα.
1: Για την ενίσχυση της νομιμοφάνειας του επενδυτικού σχήματος προχώρησαν στην ίδρυση 5 γραφείων του Συλλόγου, διοργανώνοντας παράλληλα κοινωνικές εκδηλώσεις με δωρεές και χορηγίες.
0: Την 1η Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα διέκοψε την δυνατότητα ανάληψης, δεσμεύοντας όλα τα χρήματα των επενδυτών. Όπως προέκυψε από την έρευνα της ασφάλειας Κατερίνης, 10.000 μέλη είχαν επενδύσει τα χρήματά τους στην εταιρική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που είχαν δημιουργήσει τα αρχηγικά μέλη, και το οικονομικό όφελος των δραστών ξεπερνάει τα 8 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τα κέρδη αποκρύπτονταν σε ψηφιακές τράπεζες του εξωτερικού ή μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα που μεταφέρονταν σε ψηφιακά πρωτοφόλια.
0: Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα και σε έρευνες που έγιναν σε οικίες, ξενοδοχείο και γραφεία σε 10 πόλεις βρέθηκαν 295.000 ευρώ, υπολογιστές, τάμπλετ, λάπτοπ, στικάκια, μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα και πλήθος καρτών ανάληψης χρημάτων.
3: Στη Γαλλία συνεχίζονται οι επεισοδιακές μαθητικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον 400 λύκεια είναι υποκατάληψη, χιλιάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα βίντεο τα οποία έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
4: Από τον βορρά έως τον νότο της Γαλλίας, το μαθητικό κίνημα που διεκδικεί καλύτερες συνθήκες φοίτησης φουντώνει. Περισσότερα από 400 σχολεία τελούν υποκατάληψη.
5: On a des professeurs qui ne sont même plus là. On est 35 élèves par classe.
6: On a des cafards qui se baladent dans les classes, dans les couloirs, ainsi que des rats.
4: Παράλληλα όμως κλιμακώνονται οι βανδαλισμοί και η σκληρή καταστολή της αστυνομίας που κάνει λόγο για αναλογική χρήση βίας. Σοκ προκαλεί βίντεο που δείχνει μασκοφόρο να καίει με φλογοβόλο το πρόσωπο γυναίκα στη Μασσαλία, αλλά και οι βίαιες καταδιώξεις αστυνομικών από συμμορίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, τουλάχιστον 40 εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί στα επεισόδια. Οι ταραχές έρχονται σε μια περίοδο που η Γαλλία αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα με χμή του δόρατου στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Και πολλοί κατηγορούν τον Ζαν-Λουκ Μελανσό και το κόμμα του Ανυπότακτη Γαλλία για εργαλειοποίηση του μαθητικού κινήματος.
7: On les a vu, les élus, sur les manifs, nourrir, dire pour certains même que la violence était légitime, c'est des gens qui aspirent à gouverner la France. On est face à une crise internationale, on a des enjeux de pouvoir d'achat, on a des enjeux de budget, on va sans doute en parler.
8: Le mouvement insoumis ne dirige pas les mouvements populaires. Les mouvements populaires se dirigent eux-mêmes. Nous les insoumis, nous aidons les transitions de phase. On donne le coup de main quand des gens ne savent pas par quel bout prendre les choses.
4: Την ώρα που η πολιτική σύγκρουση εντείνεται, οι μαθητές απευθύνουν κάλεσμα σε πολιτικές δυνάμεις και συνδικάτα να συμμετέχουν στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους στις 6 Οκτωβρίου.
3: Σε δύσκολη θέση έχει περιέλθει ο Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το Ισπανικό Κοινοβούλιο καταψήφισε με οριακή πλειοψηφία τις δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για τη στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση αντιμέτωπη με ένα μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας. Ντροπή φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε γενική απεργία.

0: Εκατοντάδες διαδηλωτές βρίσκονται από νωρίς έξω από το Ισπανικό Κογκρέσο. Οργισμένοι παρακολουθούν την απόφασή του να καταψηφίσει τα δύο διατάγματα της κυβέρνησης Sunset για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Μεταξύ των μέτρων προβλεπόταν προστασία από τις εξώσεις έως το 2030, περιορισμοί στις αγορές κατοικιών από επενδυτικά κεφάλαια και αυστηρότεροι κανόνες στις μισθώσεις.
1: Cada desahucio silencioso, cada desahucio forzoso, cada persona que se suicide porque ya ha pasado varias veces, porque se queda sin casa, va a ser su culpa.
2: Es asfixiante la gente que no llega a fin de mes, luego que tiene un piso muy, muy pequeño. Es, no son condiciones humanas, esto no son derechos, esto no es la España que yo quiero.
0: Πριν από την ψηφοφορία, η αρμόδια υπουργό τη κυβέρνηση είχε απευθύνει δραματική έκκληση στην αντιπολίτευση να στηρίξει τα μέτρα.
3: Es la hora de la verdad. Es la hora de cumplir con la gente. Es la hora de cumplir con españoles y españolas y también.
0: Άγνωστο αν ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα ζητήσει προώρες εκλογές μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το θέμα πάντως έχει πυροδοτήσει μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ισπανία εδώ και μέρες, μετά την έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμενα Μπασκάλ από το σπίτι όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια.
4: Στο Λιτόχωρο μεταφέρθηκαν με Super Puma 6 έφηβοι φίλοι, οι οποίοι Γιώργο Κοβέ παρέμεναν από χθες το βράδυ σε καταφύγιο στον Όλυμπο, γιατί είχαν πάθει τροφική δηλητηρίαση.
5: Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια λοιπόν στο Λιτόχωρο με Super Puma μετά από μια δύσκολη βραδιά που είχαν οι 6 μαθητές. Να στα πάρουμε από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ, περίπου ημέρα Πέμπτη, περίπου στις 11.30, όταν το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για τους 6 εφήβους, οι οποίοι βρίσκονταν στο καταφύγιο της Πετρόστρουγκα στον Όλυμπο. Και μάλιστα φαίνεται πως είχαν παθολογικά προβλήματα και συγκεκριμένα δηλητηρίαση λόγω κατανάλωσης κάποιας συγκεκριμένης τροφής. Οι έφηβοι μαθητές δεν
6: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
7: Πολέμου, όσο και οι δύναμοι ταχείας αντίδρασης Δέλτα, οι οποίες ασκήθηκαν σε όλη την επικράτεια της χώρας, κυρίως στο Αιγαίο, και έκαναν ασκήσεις παράλληλα με την άσκηση άνευ στρατευμάτων ΤΑΜΣ Αλέξανδρος 26. Η άσκηση έγινε σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ επισκέφθηκε τη διοίκηση ειδικού πολέμου, η οποία συνεργάστηκε και με σώματα ασφαλείας, άρα και με φορείς του πολιτικού τομέα. Τις τελευταίες ημέρες, όπως και σε κάθε άλλη περίοδο, οι ένοπλες δυνάμεις στέλνουν το μήνυμα ότι βρίσκονται παντού, πάντα έτοιμοι, πάντα ισχυροί, όπως βλέπουμε και στο βίντεο του ΓΕΘΑ.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τις δραματικές στιγμές που έζησε στο άκουσμα της είδησης για τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα περιγράφει ο αδερφός των δύο Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους. Η αδερφή του είχε μόλις παντρευτεί και η γυναίκα του αδερφού του περίμενε το πρώτο τους παιδί.
8: Συντετριμένη, η οικογένεια των τεσσάρων Αμερικανών που σκοτώθηκαν στη φωνική έκρηξη στην Πλάκα αναζητά απεγνωσμένα απαντήσεις. Η αδερφή του Κλάιντ Χότζα, η 34χρονη Φλόριντα, γιόρταζε τον γάμο της με τον 37χρονο Ιαν. Είχαν παντρευτεί μόλις πριν από 25 ημέρες. Ο αδερφός του, ο 36χρονος Φλόριν, περίμενε το πρώτο του παιδί με την σύντροφό του Έρης, 39 ετών. Ο Κλάιντ παραχώρησε συνέντευξη στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ξετυλίγοντας τις δραματικές στιγμές.
9: Λάβαμε ένα τηλεφώνημα από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρης.
8: Η πτήση επιστροφής των τεσσάρων ήταν προγραμματισμένη για τις 3 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το check-in είχε πραγματοποιηθεί, όμως δεν είχαν επιβιβαστεί ποτέ. Η οικογένεια έκλεισε αμέσως εισιτήρια για την Αθήνα με την ελπίδα να παραμένει άσβεστη.
9: Εξακολουθούσα να ελπίζω. Οι άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς. Ήμουν απίστευτα δεμένος με τα αδέρφια μου. Μεγαλώσαμε μαζί. Δούλευα με τον αδερφό μου κάθε μέρα. Υπήρχε μια σύνδεση που ήταν πραγματικά απαράμιλη.
8: Τα συνταρακτικά νέα βρήκαν την οικογένεια λίγο πριν την αποβίβαση στην Ελλάδα. Η αραβωνιαστικιά του Κλάιντ, Σίντι, τον ενημέρωσε ότι τα 2 αδέρφια είχαν επιβεβαιωθεί ως νεκρά.
9: Πήγα στο μπάνιο για 10 λεπτά. Απλώς είπα: μετανιώνω, Θεέ μου, σε μισώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου το κάνεις αυτό.
8: Η οικογένεια ξέσπασε σε κλάματα. Τραγική ηρωνία, ο Κλάιντ είχε προσκληθεί μαζί με την αραβωνιαστικιά του να συνοδεύσει τα αδέρφια του στις διακοπές του στην Ελλάδα. Παραμένει στην Αθήνα, αναμένοντας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή των σωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της κακοκαιρίας που έχει πλήξει την Κρήτη. Θα συνδεθούμε με τα Ζωνιανά. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Μπουγά, γιατί είναι σε επιφυλακή αρχές εν ώψη του νέου κύματος ακραίων φαινομένων.
10: Ακριβώς, Αντριάννα, μαζί με τον Ανέστη το Μουτάφι, φτάσαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή που αναμένεται, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, η υγεία το βράδυ απρόμενα. Ενημέρωση, μήνυμα 112, έχει σταλεί στους κατοίκους στις 4.30 το απόγευμα να είναι ενήμεροι, να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν και να προστατευτούν από αυτά τα φαινόμενα που έχουν πλήξει από τα ξημερώματα της Πέμπτης όλη την Κρήτη, με ιδιαίτερη έμφαση σε κάποιες περιοχές όπως αυτές του Ηρακλείου που βρισκόμασταν εμείς νωρίτερα και καταγράφαμε, πλημμυρισμένα σπίτια, προβλήματα σε δρόμους, αγροτική οδοποιία. Ήταν έντονο το καιρικό φαινόμενο που πέρασε από την περιοχή. Εδώ στα Ζωνιανά βλέπετε πίσω μου ότι υπάρχει σε επιφυλακή η αστυνομία. Είναι όλοι ενήμεροι. Αυτή τη στιγμή, να σου πω, Αντριάννα, δεν βρέχει στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέχρι να φτάσουμε εδώ από το Ρουκάνι, από όπου είχαμε νωρίτερα ζωντανή σύνδεση, πρέπει να σου πω ότι κατά περιόδους, κατά διαστήματα έβρεχε. Η βροχή δεν ήταν τόσο έντονη ή τουλάχιστον όχι ακόμα. Και με το νεότερο μήνυμα 112 που εξεδόθη στις 6 το απόγευμα.
6: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Creekwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
4: Στη ζωή κρατιέται η 50χρονη Αμερικανίδα Κρίστα Πάικ, η οποία της είχε επιβληθεί η θανατική ποινή και επέζησε από 2 θανατηφόρες ενέσεις. Η υπεράσπισή της αιτείται πλέον να μετατραπεί η ποινή της σε ισόβια κάθειρξη, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ζητά από την πολιτεία του Τενεσί να καταργήσει την θανατική ποινή.
11: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η θανατοποινήτησα Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη απόπειρα να εκτελεστεί στις φυλακές υψής της ασφαλείας Riverbed στο Νάσβιλ.
12: What we have been told is that she is in, she's in critical condition, receiving life-saving care.
11: Οι δικηγόροι της ζητούν πλέον να μετατραπεί η θανατική της ποινή σε ισόβια κάθειρξη. Στην 50χρονη χορηγήθηκαν 2 διαδοχικές δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όπως ορίζει το πρωτόκολλο στο Τενεσί για τις εκτελέσεις. Η ίδια όμως παρέμεινε ζωντανή.
12: The execution team attempted to establish an IV line for an hour. I counted at least 7 needles used in her left arm alone.
11: Το πρωτόκολλο της πολιτείας δεν επιτρέπει πρόσθετες ενέργειες και δεν προβλέπει τι θα γίνει αν ο κρατούμενος παραμείνει ζωντανός μετά από τη δεύτερη δόση. Η μητέρα της Colin Slemmer, η οποία δολοφονήθηκε από την Κρίστα Πάικ και τον σύντροφό της το 1995, στα 19 της, εξέφρασε την απογοήτευσή της. Είναι η δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεση στην πολιτεία του Τενεσί φέτος. Τον Μάιο η εκτέλεση του Τόνι Κάθαρερς μετεώθηκε αφού το προσωπικό δεν κατάφερε να βρει φλέβα για να χορηγήσει τη θανατηφόρα ουσία. Για όλα αυτά είναι σε εξέλιξη έρευνα από ανεξάρτητη αρχή.
13: There are a lot of questions. The people of our state deserve to have those questions answered.
11: Με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό στο Τενεσί, ο ΟΗΕ ζήτησε την κατάργηση της θανατικής ποινής, τονίζοντας ότι δεν έχει θέση στην κοινωνία μας.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου άφησε πίσω της την ισοπαλία με την Ολλανδία και έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στην κρίσιμη αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Δημήτρη Πέλκα προκειμένου να καλύψει το κενό του τραυματία Χρήστου Τζόλη.
14: Ισοπαλία σαν νίκη ή σαν ήττα. Μάλλον ισοπαλία σαν ένα καλό μάθημα. Ένα ακόμα βήμα αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας για τη νέα εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
15: Θαυμάζω, πραγματικά θαυμάζω τους παίκτες. Νομίζω ότι ποδοσφαιρικά η Ελλάδα αυτή τη γενιά παικτών, ό,τι και να κάνουν, δικαιούνται ένα τεράστιο σεβασμό.
16: Θέλουμε να δώσουμε φάση και στα αποτελέσματα, είναι πολύ σημαντικό για μας. Κάναμε αρκετά λάθη στο παρελθόν, μαθαίνουμε από αυτά και βελτιωνόμαστε.
14: Το καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ολλανδία, που σφραγίστηκε με προβάδισμα δύο τερμάτων, ψήλωσε ακόμα περισσότερο το ποδοσφαιρικό μπόι των διεθνών μας. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι Ουράνιοι κυριάρχησαν, οι Γαλλολεύκοι υπέφερε, δείγμα ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να βελτιώσουμε για να κοιτάξουμε στα μάτια τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη.
16: Θα μπορούσαμε να έχουμε χάσει, αλλά τελικά πήραμε το θετικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σημαντικό.
17: Είμαστε χαρούμενοι, αλλά μπορούμε να είμαστε και λυπημένοι, γιατί είχαμε δύο γκολ διαφορά στο ημίχρονο.
18: It was a tough game, I think, especially first half. Greece did amazing. We didn't play good first half. I think second half we were the better team and I think we deserved more at the end, but Greece is doing well.
14: Η Εθνική κερδίζει τον σεβασμό μεγάλων αντιπάλων, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στην πρώτη κατηγορία του Nations League και ο δρόμος για τα τελικά του Euro μοιάζει να ασφαλιστρώνεται. Τον πύχη των φιλοδοξιών τον βάζουν οι ίδιοι διεθνείς, αυτή η χρυσή κατά κλόπ γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
4: Η επόμενη αντίπαλος της Ελλάδας στο Nations League Γερμανία επικράτησε άνετα με 2-0 της Σερβίας. Η Πορτογαλία άρχισε ιδανικά τη μετά Ρονάλντο εποχή με το εντυπωσιακό 4-2 επί της Δανίας.
19: Στο Μόναχο, η Γερμανία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με το Jürgen Klopp στον πάγκο, επικρατώντας με 2-0 της Σερβίας. Οι Γερμανοί βρήκαν τον γκολ στο 31ο λεπτό με τον Μπίσοφ. Στο 61 ο Βίρτς κλείδωσε τη νίκη για τα Πάντσερ με ωραία ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή, τελειώνοντας ψύχραμα τη φάση για το τελικό 2-0. Στην Κοπεχάγη, η Πορτογαλία συνέχισε με το απόλυτο στον όμιλο, περνώντας με το εντυπωσιακό 4-2 από την έδρα της Δανίας. Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με τον Κανσέλο. Η Δανία πάτησε στο 23 με τον Ντάρξμαρντ να σκοράρει με εξαιρετικό φαλτσαριστό σούτ από δύσκολη γωνία. Μόλις δύο λεπτά αργότερα όμως ο Γκονσάλο Ράμος έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 53 οι Δανείοι σοφάρισαν και πάλι με τον Χόιλουντ για το 2-2. Η Πορτογαλία πήρε για τρίτη φορά το προβάδισμα στο 67 με την κεφαλιά του Βιτίνια στο πρώτο δοκάρι. Το τελικό 4-2 διαμόρφωσε στο 87 ο Ζωάο Φέληξ. Στο Κάρδιφ η Ουαλία πέτυχε μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Νορβηγία επικρατώντας με 2-1. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό με τον Μπομ. Η Ουαλία ισοφάρισε στο 38 με τον Τζέιμς να ολοκληρώνει τη φάση για το 1-1. Στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου η Νορβηγία έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Χέγγεν και στο 48 ήρθε η ανατροπή. Ο Νέκο Ουίλιαμς ανέλαβε την εκτέλεση του φάουλ και με εξαιρετικό χτύπημα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα για το τελικό 2-1.
4: Την ανανέωση της συμφωνίας του με στρατηγικό χορηγό παρουσίασε ο ΕΣΑΚΕ με το πρωτάθλημα μπάσκετ να κάνει τζάμπολ το Σαββατοκύριακο.
20: Ο ΕΣΑΚΕ παρουσίασε την ανανέωση της συμφωνίας του με στρατηγικό χορηγό.
21: Έχουν γίνει βήματα και σημαντικά αλλά και αδιαμφισβήτητα για την πρόοδο της Λίγκας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει το έργο μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε καθημερινά με προσήλωση προκειμένου να πετύχουμε νέες κορυφές.
20: Όλες οι προϋποθέσεις για το πιο πετυχημένο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών διαπιστώθηκαν και στο γεύμα που παρέθεσε ο ΕΣΑΚΕ στους εκπροσώπους του τύπου.
22: Οι επενδύσεις που γίνονται και σε άλλες ομάδες πέρα από το δίπολο του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι
21: αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος και θεωρώ ότι θα γίνει ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα όλων των εποχών φέτος.
20: Νέος διευθύνων σύμβουλος του ΕΣΑΚ είχε αναλάβει ο Ευθύμης Ρετζιάς.
21: Η διαφορά θα είναι τεράστια. Αυτό που περιμένουμε και εμείς και το φιλοδοξικό θεωρώ ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι, θεωρώ, το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων 30 ετών και εύχομαι να κάνουν την ίδια δήλωση και του χρόνου.
20: Το πρώτο τζάμπολ για τη νέα χρονιά της GPL είναι το Σαββατοκύριακο.
1: Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη στο Telekom Center για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι πράσινοι προηγούνται 38-21. Χθες ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη φετινή ήττα του στην έδρα της Virtus Bologna.
2: Δραματική ήταν 96-94 για τον Ολυμπιακό στην Πολώνια, η πρώτη του στον τρίτο αγώνα της σεζόν. Ακριβώς την εκπνοή ο Μάρκους Καρ, πρώτος σκόρερ με 22 πόντους, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με δύσκολο τρίποντο. Αγώνας πανδεσία για τον μπάσκετ, καθώς λίγο νωρίτερα, στα 6 δευτερόλεπτα ο Μοντέρο είχε βάλει μπροστά 94-93 τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες θα αναζητήσουν τα αίτια της ήττας στα 20 επιθετικά rebound που έδωσαν στους Ιταλούς και στη δυσκολία τους να τους κρατήσουν μακριά από τη ρακέτα. Κρίμα για τον Ετζάι, ο οποίος έκανε φανταστικά πράγματα με 23 πόντους, κυρίως στο τελευταίο μέρος της αναμέτρησης. Κρίμα και για τον Ντόρσεϊ των 22 πόντων με τα 6-9 τρίποντα, αλλά και για τον Βεζένκοφ των 20 πόντων. Στην πρώτη περίοδο έμοιαζε λίγο με κατόρθωμα. Ο Ολυμπιακός έβαλε 30 πόντους με 4-5 δίποντα, 7-10 τρίποντα και όμως έχανε 33-30. Ο Ντόρσεϊ ξεκίνησε με 5-5 και 15 πόντους με 10 ο Βεζένκοφ, αλλά ο Ολυμπιακός είχε 5 λάθη. Στα πρώτα 4 λεπτά της δεύτερης περίοδου, με την παρουσία του 40χρονου Ντάνστον, οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν καλύτερη άμυνα στη ρακέτα. Δέχτηκαν 2 πόντους και σκόραραν 13, προσπερνώντας με 8, αλλά στο ημίχρονο κράτησαν μόνο έναν ο Σαβαντάς. Το ντέρμπι κράτησε ως το τέλος. 26-20 πήρε την τρίτη περίοδο η Βίρτους, 24-21 ο Ολυμπιακός την τέταρτη, αλλά δεν χαμογέλασε.
4: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέες επικίνδυνες καταιγίδες θα έχουμε τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Πιο αναλυτικά, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές νεφώσεις με βροχές από την Εύβοια και νοτιότερα και καταιγίδες ισχυρές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 23 βαθμούς, στα δυτικά και τα βόρεια έως 26. Στην Αττική είναι πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές, οι άνεμοι βόρειοι έως 8.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

ασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής και κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Contos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Themes. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσι. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως εις το Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Νάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίτς. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος Φρένς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη.

Ακούστε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Pellis. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
7: Gus is for us.
13: I'm Gus Bilirakis, and I approve this message.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσο. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Γιάννη Σπάριος, τι θέλεις να κάνω?

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέλας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

ήταν ο Μάκης Χριστοδουλόπουλο. Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

0: Yes, us. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Συνεχίζουμε τώρα με τον Βαλάντη, όπου μας τραγουδάει το τραγούδι «Σέματα για μένα λένε». Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούνο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λιποκρίτσο. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίων. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: κάνουν κακό στον ίδιο τους τον εαυτό.
1: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τη Γλυκερία. Σ' αγαπώ.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσος και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: Γεια σας, είμαι ο Δήμος Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: Άντε θα πάμε λοιπόν.
1: Να δεις τι παίζει
0: πραγματικά. Προσωπώντας στη βόρεια λοιπόν πλευρά ξανά πραγματικά. Ανέβα να δεις τι παίζει.
1: Πραγματικά.
0: Ανέβα να δεις τι παίζει.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

και ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κατέλα. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης των Αγίων, που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Σταμάτης Γονίδης. Χελιδόνι που με πας.

Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών που εκπέμπουμε από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα παλικάρια» Μαρινέλα.

0: πολλές κρεμαλίδες.
1: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.

0: πίσω.
1: Στα μάτια Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερά μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Όλοι πάνω τα παιδιά του Πειραιά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Έρεα. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
10: Gus Bilirakis.
12: Gus is for us.
10: For us.
13: Gus is for us.
14: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Clearwater Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
15: Ξεφιλίζοντας απόψε τα όνειρά μου, να περάσει όπως όπως η βραδιά μου, στη δική σου τη σελίδα εσταμάτησα.
0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος

0: Θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
2: Είσαστε έτοιμοι.

0: Πολιτείες πραγματοποιείται η πρώτη οργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης με τις μετοχές.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
3: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, φωνή των Ελλήνων.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουν Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
3: Απόψε σε κάποιο νησί μας τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κυρίες και κύριοι, εκπέμπουμε στους 1500 χιλιοκύκλους στα μεσαία κύματα, 1520 στα FM 107,7, στο Digital 90, στο Sub Career της τηλεοράσεως κανάλι 48 και στο ίντερνετ στην ηλεκτρονική διάθεση www.wpso.com. Λευτέρης Πανταζής, Χαρούλα Λαβράκη. Σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορη Largo Road, στο Κλίγορη. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρήγορ Largo Road, Unit 1, Μισο Κρήγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρήγορ Largo Road, Μισο Κρήγορ.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πρίτς. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαρδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτ πουρί από διάφορα τραγούδια.

0: in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και SPA που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resorts and Spa. Στο

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, κάπως πριν. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Χρήστος Καρατζάκος. Αυτός ο έρωτας

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστολής. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
1: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
3: Εκεί με το τρένο τέλος πάντων ήταν γύρω στις 4,5 με 5 ώρες.